Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Όχι για απάτη. Κλειστές παραμένουν σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα μέχρι να αποσαφινιστούν τα αίτια της οσμής αερίου. Μέσα του Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου παρουσία τεχνικών του Δημοσίου, ενώ αναμένεται το πρώτο πόρισμα να παραδοθεί στη Δημοτική Αρχή. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 11 τραυματίστηκαν μετά τη χθεσινή επίθεση των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Είχε προηγηθεί η επίθεση του Σαββάτου με 13 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και τουλάχιστον 300 να τραυματίζονται στο διεθνές αεροδρόμιο. Σε 500.000 επιπλέον εργαζομένους και σε δύο φάσεις επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, με την πρώτη φάση να ξεκινά σήμερα. Αφορά εργαζόμενους σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, σε τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια και υπηρεσίες καθαρισμού. Η δεύτερη επέκταση αναμένεται στις 16 Νοεμβρίου. Στον διεθνή χώρο και πάλι, βομβαρδισμένο τοπίο, θυμίζει ο Παναμάς, μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 ρίχτερ που προκάλεσε τον τραυματισμό 27 ανθρώπων. Η χώρα έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με ζημιές να έχουν καταγραφεί σε περίπου 900 σπίτια.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική με διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα, παιδιά, και πάμε για την Τζαγαροδευτέρα, έτσι. Αλλά εμείς δεν πντοούμεθα με τέτοια θέματα. Είμαστε της εργασίας, της χαράς και της δουλειάς. Εδώ πέρα είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, είναι ευχαριστημένος. Γαβράκι, βλέπετε. Εντάξει, όλοι γαβροί χθες. Τον πανηγυρίσατε. Ντερμπάκι ήταν, ντερμπάρα δηλαδή. Εντάξει, παιδιά, μην γίνεται ο κακός χαμός, γιατί βλέπω και διάφορους προπονητές του πληκτρολογίου πάλι βγήκαν να την πέσουν εκεί στον Παναθηναϊκό και εκείνο και τ' άλλο. Παιδιά, έτσι είναι τα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να τα κερδίζεις όλα. Πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός, το πήρε ο Ολυμπιακός. Τώρα μην αρχίσουμε με τη διαιτησία και εκείνο και το άλλο. Έτσι πρέπει να γίνει το ποδόσφαιρο. Να κερδίζει ο καλύτερος, λέει, στα μάτια του. Να, εντάξει, οκ, okay, αυτά κτλ. Όχι, είπα να μην ξεκινήσουν κάποιοι. Εγώ δεν ασχολούμαι με τη διαιτησία. Αλλά εντάξει, υπήρχαν κάτι δραμάνι φόρα εκεί στο Καραϊσκάκι. Κούρευαν το γρασίδι και τους παίχτες. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι άξιζε ο Ολυμπιακός την νίκη, την πήρε. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος, αλλά δεν ήρθε και η καταστροφή. Ντέρμπι είναι. Ένα βαθμό μπροστά είναι ακόμα ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Για να πάρει πρωτάθλημα, βέβαια, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίσει τους διεκδικητές του πρωταθλήματος, δηλαδή Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και ποιος άλλος χωθεί μέσα στην ιστορία. Η ΑΕΚ έκανε καλή εμφάνιση με τον Όφη, που είναι, αν θέλετε, και η έκπληξη του πρωταθλήματος και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Με 3-0 τον καθάρισε σαν αυγό και συνεχίζεται η ζωή. Μην τρελαίνεστε, παιδιά, μην φανατίζεστε, να απολαμβάνετε. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, τι νόημα έχει να μην απολαμβάνεις ακόμα και την ήττα σου. Το ποδόσφαιρο να αγαπάς και από εκεί πέρα, αν είσαι ο καλύτερος, να πας στο πρωτάθλημα. Τώρα, σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, παιδιά, πέφτει η θερμοκρασία, για τα του καιρού μιλάω, και θα έχουμε βροχές, καταιγίδες, έντονα καιρικά φαινόμενα. Αυτή η εβδομάδα έτσι θα πάει. Ευτυχώς επέστρεψε το φθινόπωρο, γιατί μέχρι πριν 3-4 χρόνια μιλάγαμε για καλοκαίρι, χειμώνα. Τώρα υπάρχει και η ενδιάμεση αυτή η εποχή που είναι το φθινόπωρο. Επομένως, μια χαρά είναι. Ακόμα τα καλοκαιρινά μην τα ανεβάσετε πάνω, γιατί λέει μπορεί να έχει ένα ψωγύρισμα ακόμα. Στο επίκεντρο λοιπόν αυτού του κύματος, τέλος πάντων, βροχοπτώσεων, αέριδων κτλ. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βορειοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία υποχωρεί. Τοπικά φαινόμενα εκτός από αυτές τις περιοχές θα έχουμε και δυτικά και στην Πελοπόννησο. Στην Αττική πιθανές ασθενείς βροχές. Θα έχουμε 3-5 μπουφοράκια και η θερμοκρασία από 18-25 βαθμούς Κελσίου. Λέμε χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη, στη μάχη, στον Ανδρομάχο, στο Σιμεών, στη Σιμεωνία, στο Βαλάντιο και στο Βαλάντι. Χρόνια πολλά σε όλους. Να χαίρεστε τα ονόματά σας και εσείς που έχετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα και γιορτάζουν σήμερα να τους χαίρεστε. Και έχει πολύ πλάκα, επειδή έλεγα για τον Ολυμπιακό. Έχει γίνει viral, παιδιά, ο μεταφραστής του Νίστρουπ, του προπονητή του Παναθηναϊκού. Άλλα είπε ο Νίστρουπ, άλλα μετέφρασε ο μεταφραστής. Ωραίος μεταφραστής είναι, παιδιά. Είναι σε αυτούς τους μεταφραστές που βλέπω όταν έρχονται Αμερικάνοι αξιωματούχοι, Τραμπ, και προσπαθούν να κάνουν μετάφραση και δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Λοιπόν, τι είπε ο Νίστρουμπ? Είπε: νομίζω ότι αξίζαμε να χάσουμε, ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι παίξαμε κάτω από το επίπεδο στο οποίο μπορούμε και πρέπει να παίζουμε. Είχαμε πάρα πολύ άγχος τόσο στο 11 εναντίον 11 όσο και στη συνέχεια. Το παιχνίδι κρίθηκε ξανά σε λεπτομέρειες, υπήρξαν ελάχιστες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες στα 95 λεπτά, αλλά πιστεύω ότι σήμερα ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Πολύ ξεκάθαρος, έτσι το καθάρισε το πιάτο του. Σωστός, έτσι πρέπει να λειτουργούν οι παράγοντες. Και από την άλλη, νομίζω η απόδοση, ποια ήταν η απόδοση μετά. Η απόδοση λοιπόν, η απόδοση των δηλώσεων από τον μεταφραστή, ακούσατε τι είπε ο Νίστρουπ. Λοιπόν, νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στη διάρκεια του αγώνα. Άλλο είπε, χάσαμε και ήμασταν η χειρότερη ομάδα, είπε ο Νίστρουπ. Ο μεταφραστής είπε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Είτε μιλάμε για παιχνίδι 11 εναντίον 11, είτε 11 εναντίον 10, παρουσιάσαμε στο γήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε. Με την πίεση που υπήρχε, με το πάθος που υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο, και θεωρώ ότι σίγουρα δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι. Εντελώς αντίθετα, έτσι. Γεια σου, μεγάλε, εσύ είσαι φοβερός μεταφραστής. Να σε στείλουμε όταν θα έρθει ο Τραμπ εδώ ή κανένας αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Θα τα κάνεις όλα, ξέρεις. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Υπάρχουν και αυτά και διασκεδάζουμε. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου. Και για να ξεκινήσουμε αισιόδοξα, να σας πούμε ότι έχουμε καλά νέα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέα μέτρα για την ακρίβεια. Ξεκαρδίστηκα στα γέλια. Τα 2-3 τελευταία χρόνια όλο ακούμε καινούργια μέτρα για την ακρίβεια. Και βέβαια ο Τραμπ συμφώνησε με τον Πούτιν για το πετρέλαιο και υπάρχει ελπίδα να πέσουν τιμές. Παιδιά, προσέξτε τώρα την παραφροσύνη που γίνεται εδώ πέρα. Ακούστε. Έχουμε ένα πόλεμο.
το ρωσοουκρανικό. Οι Αμερικάνοι, επί Biden βέβαια, πίεζαν την Ευρώπη να απεξαρτηθεί από το ρωσικό πετρέλαιο, τη ρωσική ενέργεια, η οποία για την Ευρώπη ήταν ευθυνή, πάμφθηνη. Γιατί έχουμε... Συνορεύει η Ρωσία με τη Γερμανία, παίρναν τους αγωγούς τους μεγάλους που είχαν φτιάξει, παίρναμε και εμείς κάτι ακριβότερο βέβαια, εντάξει, δίναμε κάτι έτσι ένα τέλος στη Γερμανία. Είχε η Γερμανία την ανάπτυξη και ωραία. Ήρθε ο Biden, ήρθε ο πόλεμος, γεια σας, χαρήκαμε και αντίο, παιδιά, εμπάρκο στα ρωσικά καύσιμα. Έρχεται ο Τραμπ, λέει, παιδιά, θα αγοράζετε το LNG. Γιατί τέλος, γίνονται επενδύσεις, αυτό, εκείνο, το άλλο, θα αγοράζετε αμερικάνικο LNG. Μας έφαγε τα αυτιά. Έβαζε δασμούς, απειλούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το αμερικάνικο LNG, το οποίο είναι πανάκριβο, έτσι, δεν έχει σημασία. Αλλά αφού πρέπει να απεξαρτηθούμε από τους Ρώσους, τι να κάνουμε, ας πληρώσουμε τέλος πάντων αυτή την απεξάρτηση. Και έρχεται ξαφνικά ο Τραμπ και σου λέει: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα αντιλάρισμα με τον Πούτιν, θα αγοράζω ρώσικο ντίζελ. Μπαμ! Στην Ευρώπη έσχασε σαν βόμβα αυτό. Καλά, εμείς είμαστε μακάκες, αγοράζουμε από σένα το ακριβό. Και εσύ πας να αγοράζεις το φθηνό από τον Πούτιν. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Δεν υπάρχει, είναι η απόλυτη παραφροσύνη. Γι' αυτό σας λέω τώρα στατικές συμμαχίες και μπουρδες, κουραφέξαλα και αυτά με ποιους. Εδώ πέρα είναι ανεμοδούρες. Τη μία κάνουν έτσι, την άλλη κάνουν αλλιώς. Λοιπόν, και προσέξτε τώρα το άλλο παράλογο. Δηλαδή, ο Πούτιν θα αγοράζει το ρωσικό ντίζελ, εμείς θα αγοράζουμε το αμερικανικό LNG, δηλαδή θα αγοράζει ενέργεια. Και μετά εμείς που ξέρουμε αυτό που μας πουλάει ο Τραμπ. Ως δίθεν αμερικάνικο δεν είναι ρώσικο. Άρα να μπαίνει το ρώσικο μέσω της Αμερικής. Δηλαδή είναι να γελάς, είναι να μας κλαίνε και οι ρέγγες. Γιατί, ως Ευρώπη εννοώ, γιατί έχουμε φοβερή ηγεσία. Γίνεται χαμός στη Γερμανία. Ο Μέρτς δεν ξέρει τι του γίνεται από την ακροδεξιά. Στη Γαλλία έχουν βγει οι μαθητές, γίνεται κακός χαμός εκεί. Ο Μακρόν δεν φαίνεται πουθενά. Έχουμε τον Κορνί, τον Λακορνί, είναι πρωθυπουργός της Γαλλίας, εκεί τα έχει κάνει η μούτη. Λοιπόν, και γίνεται κόλαση. Στην Ισπανία με το στεγαστικό έφυγε, έπεσε αυτός ο μεγάλος σοσιαλιστικός ηγέτης, ο οποίος ανακάλυψε, αφού κυβερνά πόσα χρόνια, το στεγαστικό πρόβλημα και πήγε και τρώξε στο Ραχώι. Καμένη γη παρελάβει κι αυτός, αλλά κυβερνούσε κι αυτός 8 χρόνια. Αλλά τι θα κάνει τώρα, αυτός δεν μπορούσε να λύσει το πρόβλημα και πάει στις εκλογές και τους βρίζει όλους τους προηγούμενους και γίνεται ένας κακός χαμός. Και έτσι κι εμείς πορευόμαστε με αυτά τα θέματα που, εντάξει, υπάρχει ένα ζητηματάκι τώρα. Είπαμε, η ακρίβεια περιμένουμε από ό,τι λένε οι πληροφορίες σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανση. Γίνεται μια προσπάθεια να πέσει εκεί στο 1,60-1,50. Δηλαδή ένα 35 λεπτό, 40 λεπτά προσπαθούν να δώσουν την επιδότηση, έτσι ώστε να πέσει στη Μάνικα θα είναι αυτό, δηλαδή στη Μάνικα στο VTO, ρε παιδί μου, που θα έρχεται να σας βάζει το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν έβγαινε τώρα θα ήταν πάνω από το 1,90. Γίνεται αυτή η προσπάθεια, πάντως και 1,50 είναι ακριβό, έτσι πώς να το κάνουμε. Οι συνθήκες βέβαια από την άλλη είναι περίεργες με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, γίνεται κακός χαμός. Αφού έχουμε όλο αυτό το πράγμα, στο μικρό κόσμο το δικό μας πλακώνονται. Έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που βάζει πύχη 25%. Από εκεί που θα πήγαινε αυτοδύναμος, τώρα σου λέει: Αν πέσω κάτω από το 25%, την έκανα. Τριμπουγιόν. Ένας αρχηγός πρέπει να παραμερίζει όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, από εκεί που πήγαινε στο γήπεδο, κατέβαινε και ντόπαρε στου οπαδού ότι θα ρίξει 3 γκολάκια. Τώρα λε: Εντάξει, ρε παιδιά, και να φάω ένα γκολ και να έρθει και ισοπαλία και να χάσω στα πέναλτι, καλά είμαστε. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, εντάξει, όλα αυτά συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή της χώρας. Και από την άλλη τσακώνεται. Τσίπρας με Ανδρουλάκη. Δηλαδή, Πασόκ Ελλάς. Κωνσταντόπουλος που έγινε ιστορία με την Παπαδοπούλου. Χαμός. Και βγαίνει, προσέξτε τώρα, βγαίνει ο λογογράφος και στενός συνεργάτης του Τσίπρα. Και γίνεται ένας κακός χαμούλης, γιατί αναρωτήθηκε αν είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή. Έχει ξεφύγει το πράγμα και νομίζω ότι όσο πηγαίνουμε. Ο Καρτερός. Ο Καρτερός που είναι στενός συνεργάτης, τώρα θα τον αποδώσει τον Τσίπρα. Εντάξει, ρε παιδιά, εκεί είναι. Αυτή την ταραβερτζής είναι του Τσίπρα. Θα μου πεις τώρα φταίει ο Τσίπρας γιατί ο Καρτερός έγραψε βλάκα τον Ανδρουλάκη. Αλλά θέλω να σας πω τι γίνεται, η πίεση. Και ακόμα δεν έχουν βγει δημοσκοπήσεις, γιατί αυτή την εβδομάδα έρχονται μετρήσεις. Νούμερα, παιδιά! Νούμερα πολλά. Και τα νούμερα της πολιτικής βέβαια είναι ακόμα περισσότερα. Τι λένε οι πληροφορίες τώρα για αυτά τα νούμερα. Είναι μια σταθερή εικόνα για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πρώτη εκεί πέρα που είναι. Μεροδούλη μεροφάει. Δεν ανεβαίνει παραπάνω. Μακριά από την αυτοδυναμία. Γι' αυτό και υπάρχει όλο αυτό το πράγμα. Είναι νευρικό της που λένε. Από εκεί πέρα γίνεται και η μάχη του δεύτερου με του τρίτου. Ο Τσίπρας είναι μακριά από το 20% που είχε πει πριν το καλοκαίρι ότι εμείς τώρα, αφού πανηγύριζε για τις δημοσκοπήσεις και έχρισε τον εαυτό του αξιωματική αντιπολίτευση, δημοσκοπική φυσικά, μετά του ξύνησαν οι δημοσκοπήσεις όταν τον
τα βανιάσανε και άρχισαν η πτώση. Τώρα λένε οι δημοσκοπήσεις μια μισή μοναδούλα κάτω ο Τσίπρας. Ανεβαίνει ο Ανδρουλάκης, διατηρεί τη δεύτερη θέση ο Τσίπρας. Άρα θα έχουμε έτσι ένα ντέρμπι ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ για τη δεύτερη θέση. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Είναι ζητήματα τα οποία πραγματικά απασχολούν εσάς εκεί έξω που τώρα θα βγείτε και δεν ξέρετε τι ακριβώς μπορεί να σας συμβεί. Από το ποτάμι μέχρι οτιδήποτε άλλο. Και μέσα σε όλα αυτά, αφού συζητάμε για τα μικροπολιτικά μας, έρχεται και η υπόθεση στην Ελευσίνα, όπου ένας 32χρονος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι. Η αστυνομική έρευνα βλέπει όλο αυτό που συμβαίνει. Ήταν ακροδεξιός, είναι σε διάφορες οργανώσεις νεοναζιστικές και όλα αυτά, σφάξτον, είμαι φασίστας, και 6 χρόνια μετά την ιστορική δικαστική καταδίκη της Χρυσής Αυγής βρισκόμαστε ξανά αντιμέτωποι με εικόνες βίας, πολιτικής βίας, και όλο αυτό το πράγμα, έτσι το σκηνικό όπως στήθηκε, θυμίζει τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και η δικαστική καταδίκη μιας εγκληματικής οργάνωσης, ναζιστικής κτλ., δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται αυτομάτως η ιδεολογία της βίας. Ούτε ότι σταματούν όσοι θεωρούν πως μπορούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με απειλές και μαχαίρια. Το ζήτημα δεν είναι μόνο να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι εφόσον αποδειχθεί η ενοχή τους. Είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οργανωμένα δίχτυα, αν υπάρχει προειδοποιητικό σημάδι, αν οι αρμόδιες αρχές δρούν έγκαιρα. Η δημοκρατία επιτρέπει σε όλους να έχουν άποψη. Δεν επιτρέπει σε κανέναν να μαχαιρώνει εκείνον που διαφωνεί. Και όποιος θεωρεί ότι μια γειτονιά, μια πλατεία ή μια πόλη του ανήκει, επειδή μπορεί να τρομοκρατεί τους ανθρώπους, δεν ασκεί πολιτική, ασκεί βία. Και η απάντηση σε αυτή τη βία πρέπει να είναι θεσμική, αποφασιστική και χωρίς εκπτώσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Πάλε!

0: 89. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Η δυναμός στη ροή της εκπομπής. Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Τηλεφωνικό μας κέντρο 212-214-4800. Το Viber 6947-789-989. Στείλτε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, ό,τι περνάτε εκεί έξω και βλέπετε. Είστε οι καλύτεροι reporters, έτσι κι αλλιώς. Το email μας onair@alfaradio989.gr. Και βέβαια γίνεται ένας κακός χαμός. Πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Έχουμε επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Χτύπησαν και άλλο αεροδρόμιο. Οι ξεβράκωτοι αυτοί, οι κατσαπλιάδες όπως τους λένε, ξαφνικά έχουν αποκτήσει πυραυλάκια και βαράνε τη Σαουδική Αραβία. Και ο Τραμπ το σκέφτεται τι θα κάνει με το Ιράν. Ο Τραμπ από Νόμπελ που δεν πήρε προφανώς γιατί. Ξέρετε, ήθελε τον Νόμπελ Ειρήνης, αλλά κινδυνεύει να μείνει στην ιστορία για τους πολέμους, την ακρίβεια και την πολιτική του αλαζονία. Όσο οι δημοσκοπήσεις τον πιέζουν, τόσο ανεβάζει τους τόνους, επιτίθεται σε δημοσιογράφους και αυτό αποθεώνεται. Με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν, ακόμα και οι ρεπουμπλικανοί υποψήφοι κρατούν αποστάσεις. Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο Τραμπ. Είναι μια υπερδύναμη, της οποίας οι θεσμοί δυσκολεύονται να συγκρατήσουν τον πρόεδρό της. Ο Μπάιντεν αποχώρησε μέσα σε μια εικόνα απίστευτης αδυναμίας και φταίνε και οι δημοκρατικοί σε αυτό. Ο Τραμπ λοιπόν επιλέγει το θόρυβο και τις συγκρούσεις. Και όταν η Ουάσιγκτον παραπατά, ολόκληρος ο πλανήτης πληρώνει το λογαριασμό. Και το βλέπουμε ακριβώς τι γίνεται εκεί έξω. Αλλά εμείς εδώ πέρα, παιδιά, έχουμε καρβελιάδα. Καρβελιάδα Βυσιάδα. Λοιπόν, μετά από όλη αυτή την ιστορία, το ζευγάρι, το αγαπημένο που έτσι που αλλιώς μας έλεγε, σηκωνόταν στις σκηνές και έλεγε διαχρονικότητα, αυτοί είχαν χωρίσει το ζευγάρι, αλλά ήταν έτσι. Είχαν μια σχέση που την πολυδιαφήμιζαν κτλ. Τελικά για τα λεφτά τα κάνει όλα. Έγινε αυτή η συναυλία. Άλλες παρέες τώρα κάνει Δύση. Τι να κάνουμε. Θέλει να κάνει κάτι άλλο. Ο Καρβέλας θέλει μερτικό. Και πλακωθήκανε και βγάλαν τα πλητά τους στη φόρα. Και τα πλητά τους στη φόρα λοιπόν έχουν και οικονομικά δεδομένα. Ακούγαμε τα εκατομμύρια. Πέφτανε στο κεφάλι έτσι. Μπαμ! 100 εκατομμύρια. 1 εκατομμύριο. 800 χιλιάρικα. Πόσα έπαιρνε από τις συναυλίες. Σου λέει και η αδέο πιτσιλής. Που είναι γάτος. Σου λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Χρακ! Πάει και τους κάνει έλεγχο. Τώρα να δούμε τι δηλώνουν τα πουλάκια μου. Γιατί εντάξει, υπάρχει και ένα θέμα. Αν βγάζεις τόσα λεφτά, πρέπει να δώσεις κάτι και στον κρατικό κουρβανά. Να πληρώσεις τους φόρους σου, ρε παιδί μου. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες τους έχεις ρίξει στο κεφάλι τεκμαρτά και ατέκμαρτα. Και αυτοί όλοι κάνουν συναυλίες, κονομάνε αυτά και τα. Τι δηλώνουν τελικά. Εκατομμύρια ακούμε από εδώ, εκατομμύρια από εκεί. Γεμίζει το Ολυμπιακό στάδιο. Δηλαδή λες στο μικρό τον ψιλικατζή. Μεγάλε, έχεις τζίρο τόσα λεφτά. Δεν είναι δυνατόν να δηλώνεις. Και γίνεται συναυλία με 100.000 κόσμο και δηλώνεις, παιδιά, μπήκα μέσα. Μπήκα μέσα, το ψιλικατζή του βάζει τεκμαρτό. Στη συναυλία βάζει τεκμαρτό. Με 100.000 και μπήκε μέσα στη συναυλία. Λέμε τώρα. Και γίνεται ο έλεγχος. Και μετά έχουμε και την καμπουριάδα. Τον άλλο τύπο, τον πρόεδρο του Λαός, έτσι, ο οποίος είχε στήσει μαγαζάκια, εύκα από εδώ, εύκα από εκεί, έκλεβε τον εύκα γενικώς. Και κάναν κάποια χρόνια να τον ανακαλύψουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Τρομάρα μας. Φοβερούς ελεκτικούς μηχανισμούς. Ελλάδα 2.0. Ο τύπος έκλεβε, έκλεβε. Μέχρι που έγινε καταγγελία και τον μαγκώσαν, έτσι, να ξέρετε. Προφυλακίστηκε τώρα γιατί δεν έπεισε τον ανακριτή και τον εισαγγελέα. Και βέβαια έριξε τις ευθύνες στο λογιστή. Ο λογιστής λέει, γιατί δεν τάστενε αυτά που έπρεπε τέλος πάντων και ότι το πρόβλημα είναι, τι να πω ρε παιδιά, τι να πω, δεν υπάρχει σωσμός, δεν υπάρχει σωσμός. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα 94,7. Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
2: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
1: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
2: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 2467-071-461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
7: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
9: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
10: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Ένας Αμερικανός εκεί επιχειρηματίας ότι τις πλήρωνε, τέλος πάντων, ζητούσε λεφτά για να έχει πρόσβαση σε Αμερικανούς αξιωματούχους. Κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Έχει ενδιαφέρον. Ελεύθερος τύπος, οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Βέβαια, παντού παίζει και η νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού. Η εστία, Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα εν γνώση του Πρωθυπουργού. Οι Γάλλοι, α, έχουμε την γαλλική εταιρεία, είδατε. Φτιάχνει μια εταιρεία εκεί πέρα, τη δίνει τα δικαιώματά σου και μετά διαπραγματεύεται αυτή με τους Τούρκους. Οπότε ξεμπλέκεις από όλη αυτή την ιστορία. Άρε, τι ζούμε σε αυτή τη χώρα. Η εφημερίδα των συνταχτών, Τάγματα Εφόδου, το αυγό του φιδιού ξανασκάει, μαχαιρώνουν ξανά. γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φασίστας είμαι. Τι καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση, από την επίθεση των δύο νεονάζι. Αυτό το βίντεο το μετέδωσε στο Μέγκα. Κατά αποκλειστικότητα, σφάξτον, είμαι φασίστας είμαι. Η ναυτεμπορική κατανομή των 11 δισεκατομμύριων ευρώ του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Τα νέα, τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ, τι πρόβλημα υπάρχει, το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις, τους διορισμούς, τις αρνήσεις των επιτυχώντων. Είναι μια διαδικασία που φτάνει κάποιες φορές στα όρια του σύστημα. Όχι ότι δεν πρέπει να υπάρχει, απλώς πρέπει να το κάνουν λίγο πιο ευέλικτο. Χρηματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια, οδηγός για το τι πρέπει να κάνετε. Και τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι ψάχνει να βρει τι του έγινε. Κόντρα, αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Μπλέξαμε, αδέρφια, μπλέξαμε. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
15: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800 για το Viber 6947-989-989 και το email μας ο nearandalfaredio989.gr. Στο Μενίδη έχουμε μια νεκρή 89χρονη μέσα στο σπίτι της, η οποία έχει τραύματα στο λαιμό και στο πρόσωπο. Υπάρχουν ενδείξεις πάλης. Προσέχθη ο γιος της. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, δηλαδή. Εντάξει, απίστευτο. Επίσης, θα έχουμε τώρα αύριο και την υπόθεση αυτή με την απαγόρευση στο social media για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, για τις πλατφόρμες και όλα τα σχετικά, όλο το σχέδιο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Υπάρχουν αρκετές ενστάσεις. Συμφωνούν όλοι όμως ότι πρέπει να μπει περιορισμός. Απλώς το θέμα είναι πώς θα μπει αυτός ο περιορισμός και αν εφαρμοστεί κιόλας, έτσι. Γιατί είναι και ένα ζήτημα στο πώς θα εφαρμοστεί. Οι πιτσιρικάδες βρίσκουν διάφορους τρόπους να παρακάμπτουν τα όρια και τις διάφορες, τέλος πάντων, απαγορεύσεις. Πάμε όμως τώρα να σας μιλήσουμε με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάτζο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
17: Καλημέρα κύριε Παναγιώτοπουλε, καλημέρα στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή εβδομάδα, εγώ που είσαστε μαζί μας. Κύριε Μάτζο, να ξεκινήσω τώρα λίγο με αυτά που συμβαίνουν σε σχέση με τον ανταγωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε το περιστατικό με τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Τώρα προκύπτει και αυτό το θέμα με τον αρθρογράφο, τον κύριο Καρθερό, όπου είναι στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, λογογράφος του παρελθόν και με θέση του Μαξίμου, που αναρωτιέται αν είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Πού θα πάει αυτή η ιστορία?
17: Πρέπει να ρωτήσουμε τους εκπροσώπους του κόμματος Ελλάς πού θα πάει αυτή η ιστορία και πού θα σταματήσει αυτή η εργαλειοποίηση της πολιτικής αντιπαράθεσης με όρους τοξικότητας, απλώς και μόνο για μικροκομματικές σκοπιμότητες. Διότι εγώ, εντάξει, δεν θα. Ελπίζω τουλάχιστον να μην συνδέονται όλα αυτά τα περιστατικά που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Για το πρώτο στο οποίο αναφερθήκατε, υπήρξε μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση, η οποία ξέφυγε από το πλαίσιο.
0: Λέτε για τον κύριο Κωνσταντόπουλο, έτσι?
17: Ναι. Και με την κυρία Άννα Παπαδοπούλου η αντιπαράθεση ξέφυγε πολύ έντονα και πολύ γρήγορα από το πλαίσιο το οποίο να τηρείται κάθε θέση. Από όσο καταλαβαίνω, θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη για τα εντός και εκτός τηλεοπτικής κάλυψης γεγονότα. Θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, το να προσπαθεί ένα ολόκληρο κόμμα να καταλογίσει σε ένα άλλο κόμμα μια ολόκληρη κουλτούρα και να εργαλειοποιεί ένα μεμονωμένο περιστατικό για να εξάγει πολιτικά συμπεράσματα, μάλιστα να ακόμα θα την πολίτευση σε ένα άλλο κόμμα.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Μάτζο, εγώ είδα τη δήλωσή σας, ήταν πολύ προσεκτική σε σχέση με αφήστε την Παπαδοπούλου, okay. Το θέμα του Κωνσταντόπουλου, εγώ σας είδα τη δήλωσή σας, ήσασταν αυστηρό σε σχέση και με τη συμπεριφορά Κωνσταντόπουλου, έτσι. Δεν το έκανε όμως επίσημα το ΠΑΣΟΚ αυτό?
17: Όχι, δεν είναι. Εγώ λέω αυτό το οποίο το ΠΑΣΟΚ λέει εξ αρχής. Ότι δηλαδή η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να τηρείται, πρέπει να ακολουθεί ένα πλαίσιο πολιτικού πολιτισμού. Ο καθένας από εμάς με την επιλογή που κάνει στην εκφορά του λόγου προφανώς αξιολογείται και κρίνεται. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια δικαστική διαδικασία, από όσο κατανοώ, εφόσον το επιλέξει.
0: Ναι, αυτά προσφύγουν και οι δύο
17: πρόσωπο.
0: Από ό,τι έχουν πει και οι δύο
17: πρόσωπα.
0: Έχουν πει, τώρα θα το δούμε.
17: Άρα παρέλκει η γνώμη η δική μας, εφόσον υπάρχει δικαιοσύνη που είναι ανεξάρτητη και αμερόληπτη. Και το τρίτο, το βασικό, είναι ότι δεν μπορείς πάνω σε ένα μεμονωμένο περιστατικό να προσπαθείς να καταλογίσεις σε ένα ολόκληρο πολιτικό κόμμα μια κουλτούρα βίας, κουλτούρα ανδρισμού και αυτά τα οποία διάβασα, τα οποία είναι για μένα επικίνδυνα και συνδέονται αν όχι αιτιοδός αλλά σίγουρα σε επίπεδο νοοτροπίας και ύφους με το άρθρο του κυρίου Καρτερού χθες.
0: Το συνδέεται τον κύριο Καρτερό με τον κύριο Τσίπρα και γενικότερα με το κόμμα της Ελλάς.
17: Αυτά που έχει συνδεθεί στο παρελθόν ο ίδιος με τον κύριο Τσίπρα απολύτως και θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε μεγάλο βαθμό η γνώμη του επηρεάζεται από τον κύριο Τσίπρα και το περιβάλλον του. Επομένως βλέπουμε ως Πασόκ και όχι εγώ προσωπικά, ως Πασόκ βλέπουμε ότι υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια στοχοποίησης του Πασόκ από τον κύριο Τσίπρα και το κόμμα Ελλάς, η οποία είναι κατανοητή μεν μικροκομματικά, αλλά εντελώς ακατανόητη πολιτικά, διότι αυτή τη στιγμή οι συμπολίτες μας περιμένουν από την αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να καταλογίσουν στην κυβέρνηση τα λάθη, τις παραλήψεις, τις αστοχίες και να ζητούν πολιτική αλλαγή μέσα από πρόγραμμα και θέσεις. Ένα άλλο σχέδιο διακυβέρνησης του τόπου, το να βλέπουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κονταροχτυπιούνται διαρκώς και μάλιστα ένα κόμμα νεόκοπο, 4-5 μηνών, να έρχεται με ορμή στο πολιτικό σκηνικό και να επιλέγει ως πολιτικό του αντίπαλο το Πασόκ και όχι την κυβέρνηση. Αυτό είναι μια, αν θέλετε, εντελώς
0: παράλογη
17: και εντελώς αχρίαστη επιλογή από την πλευρά του κόμματος Ελλάς.
0: Την αποδίδεται και στην πίεση που νιώθει το κόμμα του κ. Τσίπρα από τις δημοσκοπήσεις?
17: Είναι σαφές ότι όλα αυτά είναι δυναμικά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Ξέρετε ότι τα πολιτικά και τα κομματικά επιτελεία πολλές φορές παρασύρονται από τη δημοσκοπική πίεση. Είναι σαφές ότι ο Σεπτέμβριος ως μήνας που πέρασε και νομίζω και Οκτώβριος έτσι συνεχίζεται και θα δούμε και τις δημοσκοπήσεις αυτής της εβδομάδας δείχνουν μια αναστροφή του κοινωνικού κλίματος. Εγώ δεν μένω στις δημοσκοπήσεις διότι και στην εκπομπή σας πολλές φορές έχω διατυπώσει το προβληματισμό μου για το πώς διεξάγονται και ποια είναι τα συμπεράσματά τους και ποιοι απαντούν τελικά στις δημοσκοπήσεις. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και μια δημοσκόπηση για τις δημοσκοπήσεις. Ποιοι συμμετέχουν, το δείγμα τους. Μπορούμε να μιλήσουμε με όρους επιστημονικούς και με σεβασμό στους επιστήμονες που κάνουν τις μετρήσεις. Όμως, πάω πιο κάτω, πάω στην κοινωνία. Εγώ όπου κινούμε, αυτή τη στιγμή είμαι στην Εύβοια, βρισκόμαστε σε όλη την Ελλάδα, βλέπω μια αναστροφή του κοινωνικού κλίματος. Δηλαδή, δείχνει ότι το Πασόκ είναι η μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης η οποία έχει το πρόγραμμα, την παράταξη και την αυτόνομη καθαρή και δυνατή φωνή που ό,τι λέει σήμερα μπορεί να δεσμευτεί ότι θα το κάνει πράξη στο αύριο και αυτό μορφοποιεί συνθήκες ανατροπής. Δηλαδή ότι αν δεν θέλουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αν δεν θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία και την επόμενη περίοδο για την τρίτη θητεία, επιλέγουμε Πασόκ για πολιτική αλλαγή. Αυτό γίνεται όλο ένα και πιο ισχυρό. Και αυτό προφανώς το έχουν κατανοήσει και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και δημιουργείται μια κοινωνική ψυχολογική πίεση.
0: Κοινωνική ψυχολογική πίεση φαίνεται και στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Για να επανέλθω στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται ότι 6-7 στους 10 δεν θέλουν να αλλάξει η κυβέρνηση. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης είπε και έβαλε και ένα πήχη το 25% για το αν θα αμφισβητηθεί ή όχι. Από την άλλη πλευρά, αυτή την κοινωνική δυσαρέσκεια και αυτό το κλίμα το κοινωνικό που το εισπράτεται κι εσείς και φαίνεται και στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, δεν το εισπράττει το Πασόκ όμως ως ποσοστό στην πρόθεση ψήφου.
17: Συντελείται ωστόσο μια βελτίωση, αν μου επιτρέπετε μια φράση, συντελείται μια βελτίωση στα δημοσκοπικά ποσοστά και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και κυρίως φαίνεται αυτή η επιμονή του 60-70% των συμπολιτών μας στην πολιτική αλλαγή όσο πηγαίνουν προς τις εκλογές, όσο η χώρα πηγαίνει προς τις εκλογές. Αυτό το αίτημα εγώ πιστεύω ότι επιμένει θα εκφραστεί.
0: Αυτό θα είναι το καθοριστικό πιστεύετε.
17: Ναι, ναι,
0: στην τελική επιλογή.
17: Και άλλο ένα είναι η συμμετοχή, το πόσο πόσοι συμπολίτες μας τελικώς θα συμμετάσχουν. Όσο μεγαλύτερη είναι η αποχή, τόσο ισχυρότερη είναι η δυναμική προς την κυβέρνηση. Αν θέλουμε την πολιτική αλλαγή, θα αυξήσουμε και τη συμμετοχή στις κάλπες. Άρα, συμμετοχή και επιμονή στο αίτημα της κοινωνικής αλλαγής για μένα είναι οι δύο βασικές παράμετροι στις οποίες θα στηριχθεί η πολιτική ανατροπή.
0: Πάμε λίγο και στα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για την ακρίβεια σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό γεωοικονομικό περιβάλλον. Έτσι. Βλέπετε τι γίνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ που αλλάζει όλη την πολιτική απέναντι στον Πούτιν, κάνει συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ, την ώρα που εμείς ως κεντρική γραμμή των Βρυξελών έχουμε ότι πρέπει να απεξαρτηθούμε από τη ρωσική ενέργεια, αγοράζουμε το ακριβό αμερικάνικο LNG και ο Τραμπ θα κάνει εισαγωγή φθηνού ρωσικού ντίζελ και ενέργειας και την ίδια ώρα βέβαια ο χειμώνας θα είναι βαρύς για τα ελληνικά νοικοκυριά.
17: Αν το ξεκινήσω από τη μεγάλη εικόνα, εκεί πράγματι δημιουργείται μια εικόνα πολύ προβληματική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τα προηγούμενα πολλά χρόνια, παρά τα σημάδια, τα ανησυχητικά από την Κριμαία το 2014 και μετά, συνέχιζε να υπερεξαρτάται από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ξαφνικά, μετά τον πόλεμο του 22, μάλλον καθόλου ξαφνικά, βρέθηκε ξανά εξαρτημένη και άρχισε να απεξαρτάται πολύ βία και βιαστικά μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και τώρα ο πρόεδρος Τραμπ, προκειμένου να μαζέψει την κρίση που προκάλεσε ο ίδιος με την εισβολή στο Ιράν και το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, έρχεται να κάνει μια διμερή συμφωνία με τη Ρωσία, η οποία ωφελεί μόνο τις ΗΠΑ, αφήνει εκτός την Ευρώπη και απειλεί να δικαιώσει τον Πούτιν για την εισβολή του στην Ουκρανία. Η ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να έρθει, αλλά πρέπει να έρθει μέσα από μια ευρωπαϊκή διαμεσολάβηση, η οποία δεν θα δικαιώνει τον αναθεωρητισμό και την επιθετικότητα και θα οδηγεί προφανώς σε αποσυντήρηση της ενεργειακής κρίσης μέσα από τη διπλωματία. Όμως όχι στο όνομα μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε να έχουν εδώ και πολύ καιρό λειτουργεί πιο προνοητικά και ενεργητικά προς αυτή την κατεύθυνση. Επιμένω όμως χωρίς να... τον αναθεωρητισμό και την επιθετικότητα του Πούτιν. Καθημάς είναι πολύ ανησυχητικά για να έρθουν και στα δικά μας τα δεδομένα του ενεργειακού χειμώνα που μας έρχεται. Εγώ δεν καταλαβαίνω, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί από χθες ο κύριος Πρωθυπουργός πεανίζει και πανηγυρίζει για αυτή την επιτυχία την οποία δήθεν πέτυχε να πάρουμε την άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δαπανίσουμε 1 δισεκατομμύριο εθνικών πόρων σε ενεργειακά έργα και έργα ενεργειακής αναβάθμισης. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, δυστυχώς χαρακτηρίστηκε από απετάξεις και αναθεωρήσεις έργων περίπου 800 εκατομμυρίων ευρώ σε ενεργειακή αναβάθμιση, αποθήκευση, δίκτυα.
0: Ναι, όμως δεν πρέπει να κάνουμε προληπτικά έργα για το θέμα της ενέργειας. Εντάξει, το ακούω αυτό που λέτε για το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά τώρα αφού μας δίνουν αυτό το δικαίωμα να έχουμε αυτή τη ρήτρα διαφυγής και να δοθούν κάποια χρήματα ώστε να επενδυθούν σε αυτή την υπόθεση της ενέργειας, είτε είναι μπαταρίες, αποθήκευση, δίκτυα κτλ. Γιατί δεν είναι καλό?
17: Κοιτάξτε, είναι αναγκαίο να γίνει. Αλλά επειδή είναι αναγκαίο εδώ και πολλά χρόνια, είχαμε την ευκαιρία και την ευχέρεια να το πετύχουμε αυτό μέσα από ευρωπαϊκούς πόρους. 800 εκατομμύρια ευρώ δυστυχώς απεντάχθηκαν ή αναθεωρήθηκαν έργα ενεργειακής αναβάθμισης, δίκτυα αποθήκευσης, που ήταν ευρωπαϊκοί πόροι. Και επειδή απέτυχε η κυβέρνηση να αξιοποιήσει τους ευρωπαϊκούς πόρους, μετακυλεί το βάρος της δικής της αποτυχίας στους Έλληνες πολίτες. Οι εθνικοί πόροι δεν πέφτουν στον ουρανό. Είναι λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Άρα ένα δις λεφτά Ελλήνων φορολογουμένων, αντί για 800 εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών πόρων, θα κατευθυνθούν τώρα πια για να καλύψουν την αβελτηρία της ελληνικής κυβέρνησης. Έστω και τώρα πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Τώρα, για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, δεν θα πω πολλά, αρκεί κανείς να δει.
0: Πάντως, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, λένε ότι θα δώσει μία επιδότηση 35-40 λεπτά πόσο θα είναι. Οπότε από το 1,90 να πάει το πετρέλαιο θέρμανσης περίπου στο 1,50-1,60 ανάλογα με την τιμή διεθνώς, γιατί επηρεάζεται και από αυτό. Είναι μια σημαντική ενίσχυση, έτσι.
17: Ναι, η διαφορά πια είναι το επίδομα. Δεν μειώνει την τιμή. Το επίδομα έρχεται να βοηθήσει τον καταναλωτή, μεν, αλλά την τιμή δεν τη μειώνει και ίσα-ίσα με όρους οικονομικούς αυξάνει τις πληθωριστικές πιέσεις. Όταν έχεις μια αγορά με χαμηλή προσφορά, εν προκειμένου τα καύσιμα, αυξάνει τις πληθωριστικές πιέσεις με τις επιδοτήσεις χωρίς να μειώνεις την τιμή. Εμείς λέμε να μειώσουμε την τιμή στην αντλία. Και πώς θα γίνει αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε? Όλοι γνωρίζουμε, όσοι τουλάχιστον βάζουμε βενζίνη στα αυτοκίνητά μας, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τιμής είναι φόροι. Άρα πρέπει να μειώσουμε τους φόρους. Όλοι οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, σιωπηρός ή και πιο φωναχτά, παραδέχονται την πραγματικότητα, την οποία δεν μπορούν να την αρνηθούν, ότι δηλαδή οι περισσότεροι, ένα μεγάλο κομμάτι, είναι φόροι. Πληρώνουμε πάρα πολλούς φόρους στην πατρίδα μας στα καύσιμα. Εμείς λοιπόν προτείνουμε, όπως άλλες χώρες έκαναν, η Ιταλία, η Κύπρος, Ισπανία, Πορτογαλία και αλλού, και η Γερμανία το ζητά το τελευταίο διάστημα, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα όσο διαρκεί αυτή η κρίση, πως η μείωση αυτή να χρηματοδοτείται από την υπεραπόδοση του φόρου προστιθέμενης αξίας. Όσο δηλαδή είναι μεγαλύτερα τα υπερ και τα υπερέσοδα από το φόρο προστιθέμενης αξίας, να μπορούν ανά τετράμινο, πετάμινο να μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Και αυτό να το αξιολογούμε κυκλικά και να επανερχόμαστε και να το παρακολουθούμε ως μέτρο, όπως κάνανε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό δεν θέλει καμία επιστολή προς την Κομισιόν, καμία άδεια της κυρίας Φόντερ Λάιεν. Είναι ένα ανακουφιστικό και δίκαιο μέτρο. Και αν μας ρωτούν και πού θα βρούμε τα χρήματα, εμείς απαντούμε ότι αυτό είναι υπερέσοδο, το οποίο απλώς περιμένουμε και ζητούμε να μειωθεί. Και το δεύτερο, προτείνουμε για άμεση φορολόγηση επίσης. Τη φορολόγηση των υπερκερδών των διηλυστηρίων, που είναι επίσης πολύ μεγάλα σε σχέση με το 2025. Άρα λύσεις υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση, κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε από τη σημερινή κυβέρνηση.
0: Κύριε Μάτζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
17: Εγώ και καλή εβδομάδα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κ. Δημήτρης Μάτζος από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
18: Αλφα 94,7. Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
19: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
20: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
21: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
20: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
21: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
20: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
21: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
20: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
22: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδεντρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά, Χιλιόδεντρο Καστοριάς σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέξη.

0: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
1: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
2: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
1: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
4: Λόγια του Ντόναλντ Τραμπ, νομίζω ότι πάρα πολλές φορές έχει πάρει ο Αμερικανός πρόεδρος πρωτοβουλίες για να βρεθεί ένα μόντους οπεράντι με τη ρωσική πλευρά σε ό,τι αφορά το ουκρανικό. Εμείς ποτέ δεν είμαστε αρνητικοί σε πρωτοβουλίες οι οποίες θα έχουν ως στόχο είτε την μείωση των τιμών, είτε, εν πάση περιπτώσει, την ειρήνευση, που είναι το μεγάλο ερωτηματικό στην Ουκρανία. Αλλά ξαναλέω, πριν δούμε κάτι, δεν χρειάζεται να συζητάμε, να αναλύουμε. Καλύτερα να το δούμε και μετά εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε και να πάρουμε θέση.
5: Θα ήθελα να μου πείτε αν απασχολεί την κυβέρνηση όλη αυτή η ιστορία που έχει ξεκινήσει για την Αμερικανίδα πρέσβυρα. Έχουμε δημοσιεύματα από τη Wall Street Journal, υπάρχουν ανώνυμοι αξιωματούχοι, μια δήλωση έτσι αμφίσιμη από τον Ντόναλντ Τραμπ. Το παρακολουθεί η κυβέρνηση.
4: Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε το εξής, επειδή έχουν γραφτεί και έχουν
5: γράφονται. Ναι, γράφονται, βλέπετε κι εσείς, εντάξει.
4: Ουδενή ξεκίνησε η συζήτηση με το περιβόητο δείπνο την άνοιξη, θυμόσαστε, όπου υποτίθεται ότι η πρέσβης είπε για αλλαγές κυβερνήσεων και το καθεξής. Θέλω να είμαι κατηγορηματικό σε αυτό. Ουδέποτε διατυπώθηκε η οποιαδήποτε απειλή ή αφέθηκε οποιαδήποτε υπόνοια σε βάρος νόμιμα εκλεγμένων κυβερνήσεων. Δηλαδή, για να είμαστε ξεκάθαροι, ουδέποτε η κυρία Γκυλφόιλ απείλησε ούτε μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι θα μπορούσε η Αμερική να ανατρέψει ή να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας. Αυτό για να μην φανταζόμαστε ό,τι θέλουμε. Από εκεί και πέρα, το State Department έχει την πλήρη αρμοδιότητα να διερευνήσει εάν αυτά τα οποία γράφονται σταθούν, δηλαδή το αμερικανικό υπέξι είναι εκείνο το οποίο έχει την ευθύνη να κάνει, να μην κάνει το οτιδήποτε. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά. Και δεύτερον, εμείς έχουμε μια πολύ καλή και αποτελεσματική συνεργασία με την κυρία Γκυλφόιλ, που εν καιρό τον οποίο υπηρετεί στην Αθήνα. Οι διμερείς μας σχέσεις έχουν βρεθεί σε εξαιρετικά υψηλό σημείο, ενώ το ενεργειακό αποτύπωμα της χώρας έχει αυξηθεί κατακόρυφα και λόγω των πρωτοβουλειών που έχουν λάβει η Αθήνα και ο Ουάσιγκτον, τις οποίες η κυρία Γκυλφόιλ, γνωρίζετε, έχει παίξει πολύ σημαντικό και κομβικό ρόλο. Άρα λοιπόν ο καθένας στη δουλειά του και εμείς στη δική μας.
5: Ωραία, και κάτι ακόμα, γιατί διαβάζω μάλλον στην Εστία και θέλω να το διευκρινίσουμε, γιατί υπάρχει αυτή η ιστορία με το καλώδιο, με την γαλλική εταιρεία και συζητήσεις, ρεπορτάζ, πληροφορίες, τέλος πάντων, ότι τελικά οι ιδιώτες είναι αυτοί που θα διαπραγματευτούν με την Τουρκία για το καλώδιο και αν θα πάρουν η άδεια, η έγκριση. Και βλέπω εδώ πέρα ότι οι Γάλλοι και οι Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα εν γνώση του Πρωθυπουργού. Θα ήθελα ένα σχόλιο.
4: Θα επαναλάβω αυτό το οποίο έχει πει πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός των Εξωτερικών, ότι ο σχεδιασμός για το καλώδιο προχωρά και θα προχωρήσει κανονικά με βάση τα πλάνα. Θυμίζω λοιπόν ότι η μόνη αρμόδια χώρα για να ρυθμίσει υποθέσεις του καλωδίου είναι η Ελληνική Δημοκρατία. Η Ελληνική Δημοκρατία δεν διαπραγματεύεται και δεν συζητά με κανέναν

0: δικά της δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε την παραπολιτική στην άκρη και ας μείνουμε στην πολιτική. Η κυβέρνηση έχει διακηρύξει αποδεδειγμένα ποιος είναι ο σχεδιασμός. Και να σας πω και κάτι. Όταν προέκυψαν τα τεχνικο-οικονομικά προβλήματα το καλοκαίρι, η κυβέρνηση φρόντισε να βρει σοβαρό επενδυτή, αξιόπιστο, τη γαλλική Meridiam. Μιλάμε για έναν ενεργειακό κολοσσό. Για να έρθει λοιπόν η Meridiam στο έργο του GSI, τι σημαίνει? Ότι το έργο είναι ασφαλές. Διαφορετικά, ποιος ενεργειακός κολοσσός θα ήθελε να αναμειχθεί με ένα έργο το οποίο έχει σημαντικές επισφάλειες? Άρα λοιπόν, το έργο είναι ασφαλές. Η παρουσία της γαλλικής Meridiam επιβεβαιώνει αυτή τη λογική και η κυβέρνηση προχωρά το σχεδιασμό κανονικά. Αδειοδότηση από τρίτη χώρα δεν απαιτείται, ούτε η Ελλάδα θα τη ζητήσει. Τόσο απλά, τόσο καθαρά.
1: Καθαρά. Είναι καθαρή η τοποθέτησή σας. Κύριε Κατσιφεζιλίου, κάτι τελευταίο. Σχετικά τώρα με τη Φουρτούνα, το Αεράκι, τι ακριβώς συμβαίνει με τις ελληνικές σχέσεις και τι θεωρείτε εσείς? Δηλαδή, πέρα από το επίπεδο, το λεκτικό ή κάποιες κινήσεις που γίνονται, πιστεύετε ότι έχουμε περάσει σε μια φάση κρίσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων?
0: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα έχει, βλέπετε, ρητορική ένταση, αλλά και κινήσεις τα εθνικά θαλάσσια πάγκα της Τουρκίας, τα οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, μόνο εθνικά δεν είναι, γιατί όταν κάτι το χαρακτηρίζει εθνικό, πρέπει να αφορά την επικράτειά σου ή την αιγαλίδα ζώνη σου. Δεν είναι φραγμένα τα εθνικά αυτά πάρκα στην ηγεμονική ζώνη της Τουρκίας και πάνω σε διεθνή είδωτα. Άρα από μόνα τους δεν είναι εθνικά. Γι' αυτό επιμένω ότι είναι γιαλαντζή εθνικά πάρκα. Άρα λοιπόν βλέπω ότι η Τουρκία έχει κάνει διάφορες προκλήσεις και μονομερείς πρωτοβουλίες. Όμως επιμένω στο εξής. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι πολιτικό εργαλείο. Και χάρη στα ήρεμα νερά πετύχαμε να έχουμε δομημένο διάλογο σε διαφορετικά επίπεδα, δηλαδή από τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη μέχρι τον πολιτικό διάλογο και τη θετική ατζέντα, κατορθώσαμε να έχουμε συνεργασία στο μεταναστευτικό. Θυμόσαστε που ήμασταν πριν από μερικά χρόνια το καλοκαίρι στα νησιά. Το θυμόσαστε. Είμαστε εκεί σήμερα. Δεν είμαστε. Άλλωστε, και έρευνα νερά, κατορθώσαμε να έχουμε το εύκολο καθεστώς βίζας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που χιλιάδες Τούρκοι επισκέπτονται καθημερινά, κάτι το οποίο θέλαν οι νησιώτες μας και πολύ σωστά. Και χάρη στα ήρεμα νερά είχαμε ηρεμία στο πεδίο. Μέσα από τον χρόνο αυτόν η Ελλάδα φρόντισε να κινηθεί γρήγορα και να θωρακίσει υποδειγματικά τις ενόπλες δυνάμεις. Άρα λοιπόν τα ήρεμα νερά ως πολιτικό εργαλείο έχουν φέρει έναν δομημένο διάλογο. Με την Τουρκία η κατάσταση προφανώς δεν είναι εύκολη. Θυμίζω ότι έχουμε μία διμερή διαφορά, ΑΟΣ και Φιλοκρηπίδα, έτερον ουδέν. Και η Ελλάδα παραμένει έτσι στον ίδιο δρόμο που να μπορέσουμε να βρούμε κοινό βηματισμό. Το ταγκό όμως θέλει δύο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Για να συζητήσουμε τη διμερή μας διαφορά, δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλουν και οι άλλοι. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ και λέμε: δεν απειλούμε, αλλά και δεν απειλούμαστε. Και είμαστε πάντοτε με την πόρτα ανοιχτή για να συζητήσουμε τη μία και μόνη διαφορά.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Να σας υπενθυμίσω κάτι σχετικά, γιατί πρέπει να θυμόμαστε και θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια, να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα με την Αβίν, που στηρίζει το έργο Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο. Εγώ λοιπόν το έκανα, προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Αβίν και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: καλημέρα μου στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στην Τίνα, στην Ιωάννα που μου στέλνετε τις καλημέρες από τα social media. Την καλημέρα στην Ελένη που μου λέει ο Τραμπ το μόνο Νόμπελ που θα μπορέσει να λάβει είναι αυτό της ανακατόστρασης. Όλα καλημέρα, Όλγα, να σε καλά. Από τη Ζάκυνθο με αγάπη. Ο Λευτέρης μου λέει καλημέρα, στο Ντουμπάι η τιμή της βενζίνης είναι ίδια σε όλα τα πρατήρια. Κάθε εβδομάδα ανακοινώνεται η τιμή της ερχόμενης εβδομάδας. Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε πως θα υπάρξει αύξηση στις τιμές 16% και όλοι πήγαν να γεμίσουν τα οχήματά τους. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο εδώ, δηλαδή κοινή τιμή σε όλα τα πρατήρια? Δεν έχουμε τις ίδιες οικονομίες, Λευτέρη μου? Υπάρχει εδώ ελεύθερος ανταγωνισμός και το Ντουμπάι είναι σε άλλη λογική, έτσι, γιατί έχει και κάτι ενεργειακά δικά. Πόσο, α, δεν μας είπε στην τιμή, ρωτάει εδώ ο Σταμάτιο. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Θα πας να βάλεις στο Ντουμπάι. Πήγαινε μέχρι τη Βουλγαρία. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, εδώ με την ευχάριστη είδηση της ημέρας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τώρα, αυτό ευχάριστη είδηση, αναλόγως από ποια πλευρά το βλέπεις. Ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Και ποδοσφαιρικές πηγές μου είπαν ότι μπήκε κατά τύχη τον γκολ.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Ο Ρέτσος τώρα δεν είχε σεντερφόρ. Εντάξει, έκανε ένα σου το οποίο χτύπησε. Έχει βάλει νέρβε, αλλά χτύπησε και στο γρασίδι. Έτσι. Αυτό ήταν το. Και πήγε, καρφώθηκε στη γωνία.
1: Άρα καλά τα λέω. Καλά, τα ξέρω καλά τελικά.
0: Την καλή είδηση δεν μου είπε όμως τώρα. Γιατί τώρα... την επόμενη φορά που σου είπα για τον μπάσκετ, μου είπε είναι μισή η καλή είδηση για του μεν, αλλά για του άλλου δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Μου γύρισε την πιφτέ κανάποδα τώρα.
1: Ναι, τώρα καμιά φορά έτσι γίνεται.
0: Έτσι γίνεται.
1: Η μόνη λύση πάντως, να πω λίγο για την κίνηση, για να περάσουν οι οδηγοί των Κεφισό είναι να πάνε με τα πόδια. Αφήσουν το αμαξάκι.
0: Μαραθώνιος. Λοιπόν, Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με τις πολύ ωραίες ειδήσεις και πώς το λένε και ιδέες για εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης και μετάβασης από το ποτάμι. Ακούσουμε τις ειδήσεις και μετά Τάξη Χατζής Αθηνά Ιδανέκα για 2 ώρες κοντά σας. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Απροσπέλαστη για τους οδηγούς λεωφόρου Κηφισού στο τμήμα Μεταμόρφωση Εγάλεο. Τα προβλήματα εντείνονται λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο καθοδικό ρεύμα στο ύψος της Μεταμόρφωσης και λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στην άνοδο στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών. Τα 45 λεπτά ξεπερνούν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλήσεως, κόμβο Κηφισίας λόγω σύγκρουσης μπετονιέρας με γιο ταχύ στο ύψος των Αχαρνών. 20 λεπτές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνος έως Κηφισίας. Μποτιλιάρισμα επίσης στη λεωφόρου Κηφισίας και τη λεωφόρου Μεσογείου ανατμήματα στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Μαρίνα Φλίσβου, στη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυγο και από Εγάλεο προς λεωφόρου Κηφισού. Νεκρή στο σπίτι της στο Μενίδη βρέθηκε τα ξημερώματα μία 89χρονη. Ηλικιωμένη εντοπίστηκε στη μονοκατοικία όπου διέμενε μαζί με τον γιο της από τον 69χρονο ανιψιώτης, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εντόπισε μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό της γυναίκας, εκτιμώντας ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία. Ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης έχει προσαχθεί με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, δεδομένου ότι τόσο στον χώρο όσο και στη σωρό υπήρχαν ίχνη πάλης. Ο 62χρονος γιος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ενώ στο παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Ως μάρτυρας καταθέτει ο 69χρονος ανιψιός της ηλικιωμένης. Προφυλακίστηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και 4 ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΙΕΦΚΑ με τη ζημιά για το δημόσιο να ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Κατά τις απολογίες τους, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις βαρικές κατηγορίες για εικονικές εταιρείες και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, κάνοντας λόγο για απλή οφειλή και όχι για απάτη, δείχνοντας ως υπεύθυνους τους εμπλεκόμενους λογιστές. Εν αναμονή των κυβερνητικών παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τα δεδομένα της διεθνούς και εγχώριας τιμής του ντίζελ αύριο θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, κρίσιμη θεωρείται η Σύνοδος Κορυφής της Βρυξέλλης την Πέμπτη και την Παρασκευή, με την Αθήνα να διεκδικεί πρόσθετα περιθώρια για μέτρα κατά της ακρίβειας. Θετικό στην προοπτική μιας ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις ενεργειακές υποδομές. Από την πλευρά της η Μόσχα τηρεί σιγή ηχθείως, με το Κίεβο να καταγγέλει στο μεταξύ επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα αναβλήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη στη Μόσχα των ειδικών απεσταλμένων των ΗΠΑ, Στίβ Γουιτκόφ και Τζάνετ Κούσνερ, σύμφωνα με το Άξιος. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη αναβλήθηκε ως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει εάν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει πάντως η συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχας για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές. Η συμφωνία προβλέπει προσωρινή χαλάρωση των κυρώσεων στις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων. Κλειστές παραμένουν σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα μέχρι να αποσαφινιστούν τα αίτια της οσμής αερίου. Μέσα στο Σαββατοκυριακό πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου και το πρωτοπόρισμα αναμένεται να παραδοθεί στη Δημοτική Αρχή. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητες, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 11 τραυματίστηκαν μετά τη χθεσινή επίθεση των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Είχε προηγηθεί η επίθεση του Σαββάτου με 13 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και τουλάχιστον 300 να τραυματίζονται στο διεθνές αεροδρόμιο. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Στις 6 το απόγευμα σήμερα αναμένεται η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική με διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθούν ο Τάκης Χατζής και η Αθήνα Ισνέγκα.
2: Ποιος είναι εδώ?
3: Εμείς οι δύο.
4: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Μπήκαμε σε μια εβδομάδα που από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσει με δύσκολες πολιτικές μάχες, καθώς δημοσιεύματα τον αρχίζουν το χορό. Τι χώρος μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι πεντοζάλι, πώς θα το έλεγες, Τάκη, αυτό?
1: Ναι, τσάμικο, ξέρω.
0: Τσάμικο με...
1: Καλημέρα και από μένα, ακούτε Αλφαρέντιο 989. Θα είμαστε κοντά σήμερα στις 11. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν. Σας έλεγα.
0: Ναι.
1: Και έλεγα στο πολιτικό προσωπικό: μη βγάζετε φωτογραφίες με την Κιλφόιλ. Αφήτε το. Τραβάτε παρακάτω. Γινόσαστε ρόμπες.
0: Μην τρέχετε σε όλες τις. Μην τρέχετε σε όλες τις συναισθιάσεις, τις δεξιώσεις και όλα αυτά. Ναι.
1: Το έλεγα. Έλεγα μάλιστα.
0: Τι πάτε εκεί πέρα.
1: Σε μια εκπομπή ένα βράδυ. Τις έκανα. Τις έφτιαξα το βιογραφικό μου. Και είχα τον Μπέτσα τότε και μου λέει: δεν μ' αρέσει ο τρόπος με τον οποίο μιλάτε για την κυρία Γκυλφόιλ. Και τώρα μου αρέσει η φάτσα του, λέω: τι πάει να πει αυτό? Του το έλεγα: μην φωτογραφίζεστε, μην κάνετε έτσι, γινόσαστε ρόμπες, θα ξεφτυλιστείτε. Αυτή είναι. Ήταν δεδομένο το πρόσωπο αυτό. Φαινόταν δηλαδή ότι εδώ ήρθε να κάνει δουλειές. Ένα
0: το
1: πρόσωπο
0: ότι...
1: το οποίο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όταν ήταν μας έβριζε σκιότατα μέχρι κουτάβια σκυλάκια μας έλεγε που κατουράμε στα αυτά και ξαφνικά ούτε ένα συγγνώμη δεν ζήτησε που ήρθε στην Ελλάδα. Τι, για ορίστε.
2: Κυρία Γκυλφόιλ, η οποία είχε δηλώσει το 2015.
3: Οποιοδήποτε πρέσβη στη χώρα.
2: Όχι,
3: μια χώρα είναι επιλογή τη χώρα που τον στέλνει.
2: Γιατί είδα όλου να τρέχουν, του πάντε, είδα πάρα πολλού, για να είμαι πιο ακριβή, να τρέχουν, να φωτογραφίζονται, τι ωραία που είναι και αυτά, και κάτι μπουζούκια για κάτι έτσι, κάτι γιουβέτσι, και προσπαθεί, ας πούμε, να κερδίσει πόντου στην ελληνική πολιτική σκηνή, στο λαό κυρίω. Μια γυναίκα η οποία μας είχε χαρακτηρίσει τζαμπατζίδες το 2015 σε μια συνέντευξή της και είπε: κανείς δεν συμπαθεί τους τζαμπατζίδες, δεν έχει σημασία αν φτιάχνεις καταπληκτικό γιαούρτι, δεν με νοιάζει. Έχω απομαγνητοφωνήσει την συνέντευξη που είχε δώσει τώρα. Σφίξε τα δόντια, σήκω το πρωί, λέει στους Έλληνες. Τον Έλληνα το λέει αυτό.
3: Εσείς κάνετε επίθεση τώρα στην Αμερικανίδα πρεσβεία, τι κάνετε τώρα?
2: Όχι, σας βάζω μυαλό. Για να μην τον προσκυνάτε.
3: Σήκω
2: το πρωί.
3: Αυτό τα λέτε εσείς, κύριε Χατζή.
2: Εγώ δεν ξέρω
3: κανέναν από τους ανθρώπους στο τραπέζι να λένε κάτι τέτοιο. Αναγνωρίζουν με ένα θετικό αποτύπωμα στην αρχή δεδομένων των συμφωνιών.
2: Ένα ισχυρό υπάρχει.
3: Τώρα αυτά που λέτε εσείς τώρα τρέχει κάποιο τέτοιο.
2: Γιατί θες να με κόψετε?
3: Τι είναι αυτό που λέτε? Κάθομαστε στο πάνελ, ακούμε αυτό που λέτε.
2: Σήκω το πρωί.
3: Θέλετε να κάνετε μια επίθεση στην Αμερικανίδα πρέσβυρα, κάνετε μόνο σας. Δεν θα βάλετε στο κάδρο μας.
2: Εσείς τι λατρεύετε τους Αμερικάνους? Τι είναι, δεν σας βάζω. Σήκω το πρωί, πήγαινε στη δουλειά, λέει, στον Έλληνα. Εσείς βγαίνετε στη σύνταξη πολύ νωρίς. Ξέρω ότι έχετε υπέροχο καιρό, αυτό δεν έχει σημασία. Είναι ένα αστείο η κατάσταση με το χρέος και κανείς δεν τους τιμωρεί. Όπως όταν ο σκύλος θα κάνει στο χαλί, ένα κουτάβι πρέπει να το εκπαιδεύει. Αυτά είπε και βλέπω το πολιτικό σκηνικό να είναι η κυρία Γκυλφόιλ που μας έφερε, που μας έκανε, που μας... Αυτά έλεγε για τους Έλληνες. Εμένα με προσβάλλει αυτό. Εσάς αν δεν σας προσβάλλει, αυτό είναι δικό σας θέμα. Αυτό είναι δικό σας θέμα. Και αν ενοχλείστε.
3: Αυτά είναι δικά σας, κύριε.
2: Όχι, κύριε, δεν είναι δικά μου. Είναι δικά... Τα έχει δηλώσει αυτό... η κυρία.
3: Ναι,
2: πώς είναι δικά μου?
3: Εμάς θα σχολιάσουμε τις δηλώσεις.
2: Να μην σχολιάσετε τίποτα. Αν σας ξεφτιλίζει, μην σχολιάσετε τίποτα.
3: Εσάς.
2: Εμένα με ξεφτιλίζει.
3: Εσάς μπορεί.
2: Βέβαια, όταν λέω ότι είμαι κουτάβι και τα κάνω στο χαλί.
3: Δεν θέλετε να κάνετε μια επίθεση στην Αμερική?
2: Δεν θέλω να κάνω τίποτα.
3: Κάντε τι. Εμάς μας ρωτήσατε να σχολιάσουμε.
2: Τι σας κόβησες για την
3: κυρία? Να σχολιάσουμε. Δεν σας καθόλου.
2: Μην ασχολείστε. Αφήστε με κάτι.
3: Ρωτήσατε εμένα όπως και τους άλλους που είναι στο πάνελ. Ποια είναι η πρώτη εντύπωση από τη Νέα Αμερικανική
2: Πρεσβεία?
3: Και σας λέω ότι έχει ένα θετικό
2: αποτέλεσμα. Εσείς γιατί πετάγεστε που κάνω εγώ μια σχόλιο στο δικό μου λόγο απάνω?
3: Εντάξει, πες το ότι νομίζω.
2: Για να κάνω πότε θέλω εγώ. Και για τους Αμερικάνους και για την εξωτερική πολιτική και για την κυρία που μας έλεγε κουτάβια. Που τα κάνουμε στο χαλί και πρέπει να μας εκπαιδεύσουν. Και ότι βγαίνουμε νωρίς στη σύνταξη, αυτά έλεγε. Το 2015 τα έλεγε. Δεν τα έλεγε το 2001. Το 2015.
3: Μόνο σας, κύριε.
2: Μόνο μου τα λέω, κύριε. Δεν θέλω τη σύνδρομη σα.
3: Μα φάρατε εδώ για να κάνετε αυτή την επίθεση εσείς. Κάντε μόνο.
2: Εσάς τι σας νοιάζει?
3: Μα ζητήσετε να σχολιάσετε και μετά βγάζετε ένα λόγο. Πώ δεν έχει καμιά σχέση. Και να σα πω και κάτι. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, δεν σα πει κανένα τα πείτε.
2: Αλλά όταν κάνετε ένα πάνελ
3: και κάνετε εσεί επίθεση, παίρνετε τη συνέντευξη στον εαυτό σα για να κάνετε επίθεση στην Αμερικανίδα πρεσβεία. Δεν το καταλαβαίνω.
2: Τι σα να το λέτε αυτό σε μένα?
3: Κάντε ό,τι νομίζετε.
2: Είναι ντροπή σα. Α, κάνω εγώ πείτε στην Αμερικάνη.
3: Αυτό κάνετε, αυτό κάνετε.
2: Κύριε, αυτά τα έχει πει το καταλαβαίνετε. Αυτά τα είπε. Εντάξει. Δεν τη κάνω επίθεση εγώ. Όχι. Δεν λέω τίποτα. Λέω τα λόγια τη. Όταν με λέει με ένα κουτάβι, με ενοχλεί. Πώς θα γίνει δηλαδή. Εσάς σας ενοχλεί. Δεν σας ενοχλεί.
3: Σας είπα τη γνώμη μου από την
2: κουτάβι.
3: Ώρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της. Άμα θέλετε να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση.
2: Όχι, δεν σας ενοχλεί εσάς. Δεν σας ενοχλεί.
4: Είναι καλές συζητήσεις. Να συναποφασίσουμε ότι αυτές οι δηλώσεις του 15 δεν είναι καλές για τη χώρα μας. Εντάξει, είναι...
2: Μα δεν, άλλο
3: τι σχέση έχει αυτό.
2: Μου λέει γιατί τις κάνεις επίθεση.
4: Όχι, λέω και το 15. Εντάξει, δεν είναι καλές δηλώσεις.
2: Κάνω κορώνα στο κεφάλι μου. Τώρα με τον τράφο.
3: Προσβάλλει τώρα, είπατε. Δεν σας προσβάλλει το 15.
2: Και τώρα με προσβάλλει. Γιατί τα ανακάλεσε. Ήρθε εδώ και μας λέει ότι έχει τώρα καιρό και τώρα περνάω στην Ελλάδα και πάει στα μπουζούκια. Και πάνε δίπλα όλοι να φωτογραφηθούν.
3: Άστε να μας
2: δώσετε
3: και
2: εμάς. Άστε τώρα κύριε Πέτσα, αφήστε.
1: Ναι, κατάλαβες. Αυτά είναι στις 20-11 του 2025, ένα χρόνο νωρίτερα. Τότε τους τα έλεγα αυτά, δεν ακούγαν όμως. Ναι. Πήγαινε στα μπουζούκια, αφήσε τον Αργυρό. Αργυρός δεν λέγε το παιδί αυτό που πάει. Ναι. Με κάτι άλλος, με έναν που είχε εκεί, με έναν έγχρωμο που είναι στη Λίστας, με έναν κύριο. Κύριο, με αυτόν, με κάτι άλλους, με κάτι παρατράγουδα της ελληνικής showbiz, κάτι ρεμπεσκέδες που παριστάνουν τους οι matchmaker, τον πληρώνεις το τζερεμέ και του λες κάνε με φίρμα, ναι, και κάνεις καλή σε πάρτι, πληρωμένα. Δηλαδή, περί αυτού πρόκειται, δηλαδή, δεν είναι η Ελλάδα αυτό να πούμε. Δηλαδή πώς θα το κάνουμε τώρα. Εγώ τα είπα για αυτή την κυρία από όταν ήρθε στην Ελλάδα. Ναι. Τώρα δικαιώνουμε όμως εγώ.
0: Δικαιώνες.
1: Και τρώνε χώμα αυτή. Ναι. Στον κουβά η κυρία.
0: Θεμένο, δεν έχεις κανένα λόγο να πεις κάτι παραπάνω. Λες δεν τους επιλέξαμε εμείς. Τους επέλεξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί μας έστειλαν. Τώρα... Ναι, αυτό.
1: Δεν
0: έχεις κάτι άλλο να πεις.
1: Όχι,
0: αυτές τις δηλώσεις είχε κάνει.
1: Πηγαίνουν και μετά στα πάρτι. Φωτογραφιζόνται.
0: Δεν υπήρχε λόγο.
1: Φωτογραφιζόνται.
0: Και μετά
1: δείχνει
0: ότι είναι και το γούστο σου αυτή η μουσική και αυτό το περιβάλλον. Κάτσε, εντάξει. Δεν είναι και το ενδεδειγμένο τώρα αν είσαι μέλος κυβέρνησης να τρέχεις αυτό το πράγμα. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω τώρα.
1: Όχι, ναι. Μα πηγαίνει, σου λέω προς κινητά. Δηλαδή, μιλάμε. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά. Αυτά. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα τα οποία ζήσαμε με την κυρία αυτή και απορώ δηλαδή πως άνθρωποι που εμπαστώσει εκτιμώ και εντάξει έχουν μια πολιτική σκέψη τα είπα πηγαίνανε δίπλα να φωτογραφηθούν με την κυρία Γκυλφόιλ.
0: Στον τελευταίο καιρό βέβαια υπάρχουν διάφορες φήμες, έτσι επαναλάβουμε τώρα εμείς στον αέρα. Αλλά νομίζω ότι τη πήρε και το αυτή του Ρούμπιο. Σήμερα είναι Columbus Day στην Αμερική, σε όλη την Αμερικανική Ήπειρο. Είναι μια γιορτή που έχουν καθιερώσει δική του για ανακάλυψη του Κολόμβου, που σημαίνει ότι είναι δημόσια, πώς το λένε, είναι και εθνική εορτή που είναι όλα κλειστά, αλλά από αύριο φημολογείται ότι θα υπάρχουν ξαφνικές ειδήσεις για την κυρία Γκυλφόιλ.
1: Δεν ξέρω. Αυτά τα ξέρει
0: αυτό
1: ο Αμερικάνος.
0: Το Associated Press τα λέει, δεν τα βγάζω εγώ από το μυαλό μου.
1: Λέει, ήταν συμπαθής, έτσι είπε αυτός. Εντάξει, με τα ταμεία ασχολείται και στην Αμερική, εντάξει, για να ξυγιόμαστε δηλαδή με τον Τραμπ που ήταν, τα λεφτά μάζευε. Αυτό στην Αμερική το έχουν εύκολο αυτό, δεν τους πειράζει γιατί τα δηλώνουν κιόλας έτσι. Πάντως ο Ρούμπιο που ήρθε εδώ κατάλαβε περί τίνος πρόκειται, έμαθε, γνωρίζει και βλέπω να την κάνουν εξού ξεπαρέου δηλαδή η κυρία Γκυλφόιλ. Και εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία έχει να δούμε πώς συμπεριφέρεται ο Αμερικάνος πρέσβης στην Τουρκία. Γαζώνει, οργιάζει, μέχρι κόντρα στις επιλογές του Τραμπ έχει πάει, σχετικά με το Ισραήλ εννοώ. Λοιπόν, για να εξυπηρετήσει τον Τούρκο πρόεδρο που κάνει δουλειές με τον Αμερικάνο πρόεδρο. Αυτό είναι το έργο. Τώρα δεν είναι. Λοιπόν, βάλε ένα έτσι ελαφρολαϊκό για να προχωρήσουμε.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
7: Star System με την Νάση Μπιλιού. Κάθε πρωί στις 9 στο Star.
0: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 11 η ώρα. Έχουμε και καλεσμένους αργότερα και συναδέλφους για να κουβεντιάσουμε και αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία και το πώς σκέφτεται να κινηθεί από εδώ και πέρα ο Αμερικάνος πρόεδρος, τον ναι. οποίο προσωπικά δεν έχω καμία εμπιστοσύνη. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ξεφύγει από την πραγματικότητα, μιλάει σε ένα άλλο επίπεδο και κυρίως σε ένα επίπεδο business.
9: Μόνο business νομίζω και δεν έχει και δεν φαίνεται να έχει και γνώση κάποιων καταστάσεων. Τώρα αυτό που λέει τελείως ανεδαφικό, λέει ότι εγώ δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τον Ζελένσκι, επομένως να γίνουν εκλογές. Ο Ζελένσκι λέει ναι να γίνουν εκλογές, αλλά αν 60 μέρες υπάρχει εκεχηρία με τη Ρωσία. Πώς θα γίνουν εκλογές, θα στήσει κάλπες πού, ενώ γίνεται πόλεμος.
8: Ναι.
9: Σιγά μην το κάνει τώρα αυτό ο Πούτιν. Πιστεύεις ότι θα το κάνει?
8: Δεν νομίζω.
9: Ούτε εγώ.
8: Δεν νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι για την Αμερικανίδα πρέσβυρα που τόσο μεγάλη αγάπη έδειξαν όλοι όταν ήρθε στην Ελλάδα, πυλαλάγανε γύρω-γύρω σαν και να σαν τους καρχαρίες. Γύρω-γύρω από το θύραμα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα πόσα από αυτά μπορεί να είναι αλήθεια, με ποιους εφοπλιστές ή επιχειρηματίες συνεργάστηκε και έκανε και τα πήρε. Αυτό δεν το ξέρω. Και αυτό ναι. παραμένει να αποδειχθεί στην πράξη και με τα αμερικανικά δικαστήρια και με τον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικάνοι θα την αθώσουν. Συγγνώμη, την αθώσουν λέω. Θα το ερευνήσουν.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Όμως είναι για να την κάνει. Ναι. Έφτασε στο σημείο για να την κάνει. Πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έμεινε στην Ελλάδα. Κάνα χρόνο, έχει πόσο περίπου.
9: Θα είναι, νομίζω θα σπάσει ρεκόρ αντικατάσταση.
8: Ναι. Γιατί δεν ξέρω, ας πούμε, τι λένε οι Έλληνες πολιτικοί όταν αυτή είπε ότι ξέρεις, εμείς μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνησή σας. Επειδή το έχουν ξανακάνει οι νομές πολιτείες στην Ελλάδα αυτό.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, εγώ επειδή δεν είμαι κακός άνθρωπος, δεν την πάω αυτή εγώ, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Επειδή είμαι καλός άνθρωπος όμως, θα μου επιτρέψει να της εφαιρώσω ένα τραγούδι.
9: Ναι.
8: Για το καλώς ήρθες και το καλό ταξίδι. Εντάξει, για πάμε.

0: Φανείται πόσο εκτίμηση μας έχουν οι Αμερικάνοι και γενικότερα οι πρόεδροι των Αμερικάνων, ο πρόεδρος συγκεκριμένος, είχε στείλει πριν από την κυρία Γκυλφόλη τον κύριο Τζορτ Τσούνις, τον οποίο τον βαράγανε στην πλάτη όλοι. Γεια σου, Τζορτζάρα, τι έγινε, μας τώρα.
1: Τι ήταν αυτό το πράγμα.
0: Πώς πας σήμερα, να πούμε.
1: Παλιά, έλεγες Αμερικάνος.
2: Αλφα 94,7.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
7: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
8: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
8: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670 68 92.
10: Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 24670 71461 και κινητό 6977 70 19 57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
11: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
12: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
13: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
14: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
13: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνη.
15: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
16: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
17: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
18: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
19: Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο κάθετος διάδρομος που σημαίνει Αλεξανδρούπολη ή από τη Ρεβιθούσα και τα λοιπά, αλλά και το Καλώδιο και γενικότερα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Είμαστε στο ΝΑΤΟ, τι να κάνουμε. Αυτή δεν είναι μια δουλική αποδοχή της κατάστασης, είναι μια πραγματικότητα. Και έχω την αίσθηση ότι πέραν των άλλων αυτή η ιστορία με την πνίκα ήταν για τη χώρα μας πολύ καλή. Βέβαια έγινε για εσωτερική κατανάλωση.
0: Έχει σημασία, εντάξει, πάντως μας ευνοεί αυτό.
1: Είναι και η προσωπική καμπάνια του Ρούμπιο στους Έλληνες της Φλόριντα.
0: Πρέπει να πω για το Ρούμπιο, επειδή έχω φίλους και συγγενείς στη Φλόριντα, όπου είναι και φίλοι του Ρούμπιο, αρκετά στενοί του φίλοι, μου λέγανε ότι μου στείλανε μηνύματα και μου λέγανε ότι κοίταξε να δεις, εδώ στη Φλόριντα έχει βοηθήσει πολύ το ελληνικό στοιχείο, αγαπάει πολύ τους Έλληνες, με 150.000 Έλληνες εκεί μόνιμα, έτσι.
19: Βέβαια.
0: Και
19: είναι ο με συγχωρείς που σε διακόπτω.
0: Όχι, αυτό ήθελα.
19: Μαζί με εκείνο το Μενέντες που τέλος πάντων αποδείχτηκε ότι ήταν.
0: Καλά, δεν έχει σημασία. Πάντως κάνανε τον νόμο αυτό για να.
19: Κάνανε το κάτσα που αφορά την Τουρκία και το οποίο δεν έρεται τόσο πολύ εύκολα.
0: Δεν έρεται όμως.
1: Και αυτό είναι το μόνο, ναι, το μόνο που σταματά τον Τραμπ από το να κάνει αυτά που θέλει.
19: Ακριβώς. Ναι. Μετά την αγορά των S-400, γι' αυτό και κάποιες επικρίσεις, ξέρω, νομίζω και από τον Αλέξη Τσίπρα και από άλλους, ότι τότε δεν τα είχε πάρει η Τουρκία, ενώ τώρα είναι στα πρόθυρα του να πάρει τα S-35. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Όχι, νομίζει ο Τσίπρας ότι είναι έτσι, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι όπως νόμιζε.
19: Δεν είναι έτσι.
0: Καθόλου έτσι.
19: Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε φιδωλοί όλοι.
0: Δεν μπορεί να τα πάρει ενέκα του νόμου αυτού του συγκεκριμένου.
19: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται. Ακριβώς. Και η Τουρκία, πρέπει να πούμε, για να ξέρει και ο κόσμος, είχε προπληρώσει Και ήταν ναι, στο ναι, πρόγραμμα.
19: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, και βρίσκεται σε αυτή τη θέση τώρα ένα καθού του νόμου που ο Ρούμπιο με το Μενέντες είχαν φτιάξει. Αυτή ήταν ναι, η συγγραφή.
19: Ακριβώς. Ναι. Και ο Ρούμπιο γενικότερα έχει μία, ας την πω, μία φιλελληνική οπτική σε σύγκριση με άλλους, ας πούμε. Και θα παλέψει με τον J.D. Vance για την διαδοχή του Τραμπ, αλλά αυτό είναι άλλη τάξη.
0: Είναι άλλη τάξη ως θέμα.
19: Ναι, ναι.
0: Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντως εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα πάντα βρισκόταν υπό την επιρροή ξένων δυνάμεων από όταν απελευθερώθηκε.
19: Έτσι είναι.
0: Και πριν έτσι ακόμα είναι. Και μετά και τα λοιπά.
19: Ήταν οι Εγγλέζοι και ήρθαν οι Αμερικανοί μετά το
0: 1945. Ναι, ήταν, ναι, και γενικά και νωρίτερα ήταν οι Γερμανοί και γενικώς είμαστε μια χώρα η οποία δεν ανήκει απλά στη Δύση, είναι εργαλείο της Δύσης, νομίζω εγώ.
19: Επαναλαμβάνω, νομίζω, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ούτε μαγκές μπορεί να κάνει στην εξωτερική πολιτική.
0: Όχι, φυσικά.
19: Ο μόνος που το επιχείρησε, αλλά ήταν η κατάσταση τέτοια λόγω ύπαρξης της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Όσοι ξεχνούν, ο Καραμανλής είχε αγαστές σχέσεις, η χώρα μας δηλαδή, με το Ανατολικό Μπλοκ, τη Βουλγαρία, τη Σοβιετική Ένωση, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
0: Ναι.
19: Και το συνέχισε, το διείδρυνε αυτό ο Ανδρέας Παπανδρέου με την περίφημη πρωτοβουλία των 6 κτλ. Κτλ. Μαγκές δεν χωράνε, αλλά ούτε και δουλικότητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
19: Να είστε καλά.
0: Γεια.
19: Γεια χαρά. Γεια.

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το χιλιόδενδρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
0: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
8: Καταρχήν, Τάκη, σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι ότι υποχωρεί το πετρέλαιο. Γι' αυτό είναι ένα ζήτημα ότι οι αγορές προεξοπλούν ότι κάτι θα γίνει. Το Brent υποχωρεί κατά 0,9%, πάντως πάνω από τα $100, $104 το βαρέλι, το αμερικανικό αργό λίγο πάνω από τα 90. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι βλέπει η αγορά ότι κάτι θα γίνει. Το θέμα είναι ότι η Μόσχα δεν απαντά. Η Μόσχα τηρεί σιγή ηχθείως σε ό,τι αφορά την πρόταση ή την ανακοίνωση που έκανε ο Τραμπ ότι θα υπάρξει ενεργειακή εκεχηρία στις επιθέσεις ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Και όχι μόνο αυτό, ο Τραμπ είπε, έδωσε μάλλον στον Πούτιν τον Ζελένσκι. Είπε λοιπόν ότι ο Ζελένσκι είναι κακός πρόεδρος, πρέπει να φύγει, δημιουργεί προβλήματα κτλ. Κάτι που ο Πούτιν ζητάει εδώ και 4 χρόνια που έχει ξεκινήσει η ρωσική εισβολή. Κάτι που ο Πούτιν ζητάει εδώ και 4 χρόνια που έχει ξεκινήσει η ρωσική εισβολή.

0: να ξεφύγει από την απομόνωση σε εισαγωγικά της Δύσης. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι ο Τραμπ τον έχει καλέσει τέλη Νοεμβρίου στη σύνοδο των G20 που θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει καλέσει τον Πούτιν. Ο Τραμπ παίζει τα ρέστα του με τη Ρωσία και το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία έχει έναν πολύ σοβαρό αντίπαλο που δεν είναι ο Τραμπ αλλά είναι η Ευρώπη. Και εκεί αρχίζουν πλέον τα δύσκολα της εξίσωσης σε ό,τι αφορά και εμάς, τους Ευρωπαίους πολίτες και τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά που βλέπουμε το χειμώνα που έρχεται τις τιμές των καυσίμων, δίζελ, βενζίνη, πετρέλαιο, θέρμανσης να είναι στα ύψη.
1: Σωστά. Τώρα σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή υπάρχει κάποια ελπίδα εκεί, γιατί έχει κάνει, συνεχώς κάνει δηλαδή αντιφατικές δηλώσεις ο κ. Τραμπ.
0: Καταρχήν ο Τραμπ συμφώνησε με τους Χούθη ότι δεν θα τους χτυπήσει εφόσον αυτοί οι αντάρτες της Ιεμένης δεν χτυπούν με τους πυράβλους και τα ντρόουν τους αμερικανικών συμφερόντων πλοία στον κόλπο του Άντεν και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη όμως έχουν πάρει το πάνω χέρι στην Ιεμένη, χτυπούν τη Σαουδική Αραβία γιατί η Σαουδική Αραβία στηρίζει την κυρίαρχη κυβέρνηση της Ιεμένης. Οι Χούθη δεν θα σταματήσουν. Είναι σαφές αυτό. Καλά, και βοηθούν και το Ιράν, και βοηθούν και το Ιράν ως σύστημα του Ιράν για να μειώνεται η ένταση ή αν θέλετε η επιθετικότητα κάποιων δυνάμεων της περιοχής ενάντια στην Τεχεράνη.
1: Η Ιεμένη πάντως ανέκαθεν υπήρξε η μήτρα γέννησης τρομοκρατίας, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Μην ξεχνάς το Τσακάλι, μην ξεχνάς και άλλους πολλούς οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν εκεί, χρηματοδοτήθηκαν από την Ιεμένη.
0: Εννοείς τον Κάρλος το Τσακάλι,
1: τον Κάρλος, ναι. Γιατί και στην Ελλάδα έχουμε πολλά τσακάλια, αλλά δεν μοιάζει με τον Κάρλος, εντάξει. Έχουμε διάφορα τσακάλια εδώ. Ναι, τσακαλόμαγκες αυτή είναι άλλο στυλ εδώ. Λοιπόν, πάντως η Ιεμένη πάντα ήταν αυτό, νομίζω, έτσι.
0: Πάντοτε ήταν, είναι σε μια κρίσιμη περιοχή. Ουσιαστικά ελέγχει την Ερυθρά Θάλασσα και τον κόλπο του Άντεν. Όποιος ελέγχει την περιοχή αυτή, ακόμα και αν θέλετε και απέναντι ακριβώς στην Αφρική, οι Σομαλοί αντάρτες και οι Σομαλοί πειρατές.
2: Ναι.
0: Ουσιαστικά τι κάνανε, όποτε κατατοδοκούν, εξαπέλυαν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ήδη μια αποστολή ευρωπαϊκή ναυτική στην περιοχή. Συμμετέχει και η Ελλάδα με μια φρεγάτα, είναι η αποστολή Ασπίδες για την προάσπιση της ναυσιπλοείας. Όμως με όλα αυτά και με αυτά και με αυτά, οι πλειοκτήτες επιλέγουν πιο πολύ να πηγαίνουν, να στέλνουν τα σκάφη τους από τον περίπλου της Αφρικής για να φτάνουν με ασφάλεια στην Ευρώπη, γιατί να καταλάβουν και τι σημαίνει για ακρίβεια οι ακροατές μας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάθε μέρα ο ναύλος για την μεταφορά πετρελαίου από τον κόλπο προς την Ασία ή την Ευρώπη, ο ναύλος μόνο είναι 1,4 έως 1,7 εκατομμύρια δολάρια. Όταν πριν τον πόλεμο ήταν 100.000 την ημέρα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό και για την ακρίβεια της βενζίνης, του ντίζελ κτλ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη, για την καλοσύνη που είχες.
2: Καλημέρα.
1: Να μας δώσεις αυτή.
0: Καλή σας μέρα, καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και σε σένα. Τι θες, παιδί μου. Το μεγάλο θέμα βέβαια εξακολουθεί να είναι πέρα από τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία, που ορισμένοι πολιτικοί στην Ελλάδα δεν τα συνυπολογίζουν αυτά.
2: Ναι.
1: Σου λέει γίνεται ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
2: Εδώ, ψαροκόστανε.
1: Ναι. Εμείς λέει πρέπει να πάρουμε τις δικαίωμες αποφάσεις. Ναι, είσαι ανεξάρτητος από τα υπόλοιπα κράτη του κόσμου.
2: Εμείς θα το λύσουμε αυτό που είναι παγκόσμιο πρόβλημα.
1: Όπως έλεγε και ο Άλεξ Τσίπρας.
2: Ναι.
1: Εμείς θα αλλάξουμε την Ευρώπη όταν έγινε κυβέρνηση, ναι, και θα πάει προς τα αριστερά, πήγε προς τα ακροδεξιά, αλλά αυτό καμιά φορά συμβαίνει. Μπερδεύεσαι,
2: ναι, τέλος πάντων, μάλιστα
1: να τα λέμε αυτά, γιατί εγώ δεν τα ξεχνάω. Έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Λοιπόν, τι θες, Τάση? Όχι, Βύση Καρβέλας. Είναι η μεγάλη διαμάχη.
2: Τώρα προσθέθηκε και η εφορία.
1: Η εφορία που ψάχνει τον Καρβέλα.
2: Ψάχνει γενικώς η εφορία. Ψάχνει κάτι ΦΠΑ, κάτι τέτοια.
1: Ναι. Ψάχνει, πλήρωσες, δεν πλήρωσες. Τι έκαμες, πώς το βλέπεις εσύ τη διαμάχη αυτή, έτσι, σε επίπεδο?
2: Δεν έχω ιδέα, δεν το ξέρω το ρεπορτάζ. Νομίζω όμως ότι είναι ένα ζευγάρι το οποίο διαχρονικά ήταν αγαπημένο. Επομένως, ποιος είναι η πιθανότητα? Τα ζευγάρια τσακώνονται και μετά τα ξαναφτιάχνουν, έτσι δεν είναι στη ζωή?
1: Δεν είναι ζευγάρι αυτή.
2: Ζευγάρι εννοώ δημιουργικό που έχει υπάρξει και στη ζωή και που κάπως ομαλά.
1: Μαλά βλέπαμε εμείς.
2: Α, ναι.
1: Μαθαίνω από έγκυρη πηγή.
2: Για πες,
1: όχι, δεν σου λέω.

0: Για πες, για πες. Καθόλου σου λέω.
1: Ένα για πες.
0: Δεν τα πήγαιναν. Ήταν πάντα με τα λεφτά ο Καρβέλας περίεργος με τη Βύση.
1: Τι μου λέει.
0: Ήθελε να τα μοιράζεται.
1: Ναι.
0: Ό,τι έβγαζε αυτή να τα παίρνει αυτό.
1: Αυτό που είναι.
0: Τι χειραγωγούσε, ρε.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό που μπορούμε να συζητήσουμε τώρα, γιατί το, δεν ξέρω μεταξύ του έχει συμβεί, είναι αν ο δημιουργός είναι ο δημιουργός επιτυχίας ή αν ο ερμηνευτής είναι αυτός που κάνει
0: είναι,
1: το τραγούδι.
0: Είναι μαζί αυτό. Δεν πάει.
1: Πιστεύεις ότι είναι μαζί.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τραγούδια πάντως. Τα τραγούδια σε κάποιους δεν κάναν καμία εντύπωση. Τα τραγούδια σε κάποιος άλλος το ίδιο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και γίναν και παγκόσμιες επιτυχίες, μπορώ να σου πω.
0: Κοίταξε να σου πω τώρα κάτι.
1: Άρα είναι ο ερμηνευτής. Είναι ο ερμηνευτής.
0: Θα σου πω το εξής όμως. Όμως παίζει ρόλο και αυτός που γράφει.
1: Ναι.
0: Θα σε πάω σε ένα άλλο παράδειγμα, ακραίο παράδειγμα, σε σχέση με τους δύο αυτούς καλλιτέχνες. Θα πάω στο Μίκη Θοδωράκη.
1: Ναι.
0: Ή στο Χατζηδάκη, αν θες, που σου αρέσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μίκης Θοδωράκης έγραφε μουσικές. Και τη τραγούδα ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, το Άξιον Εστί, ας πούμε, δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί κανένας άλλος καλλιτέχνης, ενώ τραγουδιστής, να ερμηνεύσει όπως το ερμηνεύσε ο Μπιθικότσης. Όπως και άλλα του τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη, έμειναν στη στάμπα με τον Γρηγόρη Μπιθικότση. Τα ερμήνευσαν κι άλλοι πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, εμένα μου άρεσε ο Καλογιάννης πάρα πολύ. Γιατί είχε μια διαφορετική φωνή. Άλλο ένας, άλλο άλλος. Αλλά ο δημιουργός παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Κακά τα ψέματα. Τώρα τα τραγούδια μένουν. Λοιπόν, εδώ ένας φίλος λέει, θα το διαβάσω αυτό. Το χθεσινό, λέει, μαύρο πρόβατο, η μηχανία της Εφημερίδας Σουτάκη είναι η αληθινή. Βέβαια είναι. Γιατί εμείς δεν προετοιμαζόμαστε για να κάνουμε ένα βίντεο.
1: Τι νομίζετε ότι αφήνα. Κάνουμε.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για καλλιτεχνικά, το ένα είναι αυτό που ο Τάσος είχε επιλέξει.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα παλιό τραγούδι της Βύση. Τώρα βέβαια εγώ αυτή την απαγόρευση δεν την καταλαβαίνω, όπως είχε απαγορεύσει ο θετός γιος του Χατζηδάκη να τραγουδήσει το Γιάννη το Φωνιά, και απήγγειλαν από τον Γκάτσο ήταν οι στίχοι, τους οποίους στίχους τους έγραψε ο Γκάτσος μετά από μια συζήτηση που είχε με έναν Γκαρσόνι στο Φλόκα που πήγαινε και έπινε καφέ, και τον Γκαρσόνι αυτό του διηγήθηκε αυτή την ιστορία. Ήταν φοιτητής νομικής ο σερβιτόρος, δούλευε το παιδί για να βγάλει τα. Και επειδή ήταν μορφωμένος εκεί, ο Μέτρη τον έβαλε, λέει: θα εσύ θα σερβίσεις το τραπέζι του ποιητή. Πήγαινε ο Γκάτσος λοιπόν, του διηγήθηκε την ιστορία του Γιάννη του Φωνιά,
1: ναι.
0: Και το έκανε μετά από καιρό ο Γκάτσος,
1: πείμα.
0: Πείμα, ναι. Και τραγουδήθηκε πάρα πολύ. Και ο Μάνος Χατζητάκης το είχε μελοποιήσει και το απαγόρευσε τότε ο γιος πρόσφατα.
1: Γενικά απαγορεύεται τα τραγούδια, τα χρησιμοποιούμε και στην τηλεόραση.
0: Είναι λάθος αυτό.
1: Είναι λάθος.
0: Δεν είναι δικαίωμά του να το κάνει.
1: Πολλές φορές θέλει να αντίσουμε ένα θέμα με.
0: Όχι, είναι λάθος. Είναι λάθος. Δεν μπορεί αυτός να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει. Δεν με τίποτα. Δηλαδή, σαν να μου λες αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, μας απαγορεύσει να το παίζουμε.

0: Λοιπόν, είναι και αυτό ένα δείγμα αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ο δημιουργός αλλά και ο τραγουδιστής και η φωνή της Βύση είναι εκπληκτική, και αυτό που της έγραψε για αυτούς που αρέσει αυτή η μουσική βεβαίως, εμένα δεν με εκφράζει, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, η προσωπική μου άποψη. Υπάρχει χιλιάδες κόσμος που αρέσουν αυτά τα τραγούδια της Δύση.
1: Πρέπει να έχουμε και μια εμπιστοσύνη στο εμπορικό του για να αρέσει. Κάτι λέει στους ανθρώπους.
0: Βεβαίως κάτι λέει.
1: Κάτι σημαίνει. Κάτι τους διασκεδάζει.
0: Ναι, υπάρχει μια διαφορά. Τώρα εδώ το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, της δικαιοσύνης, εννοείται, είναι ένα τραγούδι βιωματικό και αφορά συγκεκριμένα πράγματα και το ερμηνεύει ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα μείνουμε σε αυτά, θα γυρίσουμε. Με πολλά και ενδιαφέροντα στη συνέχεια. Τώρα η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου θα εκφωνήσει το βελτίο ειδήσεων των 10 και εμείς θα είμαστε σε πολύ λίγο κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι στον Α989.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα προβλήματα για τους οδηγούς στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης και στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένων οχημάτων νωρίτερα. Αυξημένη κίνηση επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως Ηρακλείου λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Πεντέλης. Νεκρή βρέθηκε τα ξημερώματα μία 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδιο που διέμενε με τον 62χρονο γιο της. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από τον 69χρονο ανιψιό της, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εντόπισε μόλοπες στο πρόσωπο και τον λαιμό της γυναίκας, εκτιμώντας ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία. Παράλληλα, τόσο στη Σωρό όσο και στον Χώρο βρέθηκαν ίχνη που οδηγούν στο συμπέρασμα πως προηγήθηκε πάλι. Ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης, που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, έχει προσαχθεί. Ως μάρτυρας καταθέτει ο 69χρονος ανιψιός της ηλικιωμένης. Προφυλακίστηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Κατά τις απολογίες τους, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες για εικονικές εταιρείες και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, κάνοντας λόγο για απλή οφειλή και όχι για απάτη, δείχνοντας ως υπεύθυνους τους εμπλεκόμενους λογιστές. Εν αναμονή των κυβερνητικών παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τα δεδομένα της διεθνούς και εγχώριας τιμής του ντίζελ αύριο θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, κρίσιμη θεωρείται η Σύνοδος Κορυφής της Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή, με την Αθήνα να διεκδικεί πρόσθετα περιθώρια για μέτρα κατά της ακρίβειας. Θετικό στην προοπτική μιας ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Από την πλευρά της, η Μόσχα τηρεί σιγή ηχθείως, με το Κίεβο να καταγγέλλει στο μεταξύ επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα, αναβλήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη στη Μόσχα των ειδικών απεσταλμένων των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, σύμφωνα με το Άξιος. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η επίσκεψη αναβλήθηκε έως ότου η Ουάσιγκτον διαπιστώσει αν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών γερουσιαστών έχει προκαλέσει πάντως η συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχας για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές. Χαιρετίζουμε την εκεχηρία στην Ουκρανία, αλλά μένει να φανεί αν η Ρωσία θα την τηρήσει, επισήμανε ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Καγιά Κάλας, ζητώντας από την Ουάσιγκτον την εφαρμογή των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Κλειστές παραμένουν σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα μέχρι να αποσαφινιστούν τα αίτια της οσμής αερίου. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου και το πρωτοπόρισμα αναμένεται να παραδοθεί στη Δημοτική Αρχή. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Κλειστό παραμένει σήμερα και το Γυμνάσιο Βασιλικών του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στις εγκαταστάσεις. Στο σχολείο σημειώθηκε ατύχημα την Παρασκευή, με μαθητή να τραυματίζεται όταν σοβάς έπεσε πάνω του από την οροφή αίθουσας. Στη Βουλή εισάγεται αύριο το νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών, με έναρξη εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου. Το νέο πλαίσιο παρουσιάζουν σε μία ώρα ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η σταθμή του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Στις 6 το απόγευμα σήμερα αναμένεται η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική με διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και διαβάζουμε τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας εδώ. Εγώ, λέει, το κατάλαβα για την πρέσβη. Μισό λεπτό. Εδώ πέρα. Στη συνάντηση με το Ράμα. Ο Ηρακλής λέει: ανέκαθεν το πολιτικό και δημοσιογραφικό προσωπικό της χώρας ήταν δουλοπρεπές και υποτακτικό προς ξένες δυνάμεις. Απλώς οι σημερινοί το έχουν τερματίσει λόγω χαμηλής ποιότητας και επίπεδου. Καλημέρα, είστε πολύ μπροστά, κύριε Τάκη, σου γράφει εδώ ο Γιάννης ο Συνάνης. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα, λέει ο Νίκος από τον Ναύπλιο που στέλνει τα τριφύλια πάντα. Τίποτα, λέει, θέλουμε επιστροφή τσούνη. Καλημέρα, κύριε Τάκη. Εμένα μου άρεσε η γυναίκα μεταξύ μας, λέει τώρα. Δεν είπαμε εμείς ότι είναι άσχημη γυναίκα, είπαμε ότι είναι άσχημη γυναίκα.
1: Δεν μ' άρεσε με αυτό.
0: Εντάξει, πολύ εντυπωσιακό. Εντάξει, εντάξει, τέλος πάντων. Η Μαρία Αθηνά έχει στείλει ένα τεράστιο μήνυμα. Αυτό που θα πρέπει να μας προβληματίζει είναι η διαφορετική προσέγγιση θεμάτων αντιδιοντολογικών συμπεριφορών, αξιωματούχων, σύγκρουση συμφερόντων και άλλα μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Στην Ελλάδα, πολιτικοί και αξιωματούχοι κάνουν πολύ χειρότερα και δεν κουνιέται φίλο. Νόμος, η ασυδοσία και η ατιμωρησία. Μπορώ να γράψω σελίδες με παραδείγματα από σκάνδαλα διαπλοκής, διαφθοράς, κατάχρηση αξιώματος στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια. Στη ΣΥΠΑ, λέει, δεν γλιτώνεις, όποιος και να είναι πρόεδρος. Το είδαμε, λέει, με τον Μπομπ Μενέντες, που είναι φυλακή για δωροδοκία. Καταδικάστηκε προς το παρόν. Η κυρία Γκυλφό είναι υπό έρευνα, δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Έχει κάνει σοβαρά λάθη για τη θέση της, από ό,τι προκύπτει ως τώρα. Δεν είναι διπλωμάτης καριέρας. Αυτό εξηγεί κάποια πράγματα. Η ιστορία, λέει η Κίμερλι, πουλάει όμως λόγω social gossip, ενώ για άλλους δεν ασχολείται κανείς και έχει εργαλοποιηθεί στα άκρα. Δεν νομίζω, παιδιά, ποιο gossip είχε αυτή.
1: Ποια, παιδί μου.
0: Η Γκυλφόιλ ήταν πρώην.
1: Και τώρα, αυτή δουλειά έκανε. Είχε έναν εκεί τύπο με τον οποίο.
0: Το στυλίστα, λες.
1: Όχι, το στυλίστα, κάτι Έλληνες, κάτι ναυάγια εκεί, τα μάζα.
0: Ιδιαίτερα
1: πια. Μιλάμε για ξεφτύλα, δηλαδή. Τώρα.
0: Ο κύριος Τριάντης μας λείπει η μεσημερινή του εκπομπή. Δεν έχει φύγει ο κύριος Τριάντης, εδώ είναι. Μετά τον Τζούνι Γκυλφόιλ μας κάνουν πλάκα. Καλημέρα, λέει, εγώ σκέφτομαι τη στεναχώρια που θα έχει ο αρχηγός για την πρέσβη. Δεν ξέρετε. Παιδιά, καλημέρα. Ψηφίζουν, λέει, και τα δέντρα Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι,
0: κάτι παραπάνω ξέρουμε στην Κρήτη. Δεν ξέρω για ποιον το γράφεις, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η πρώην σύντροφος του Ιού Τραμπ έγινε πρέσβη στη χώρα μας, δυστυχώς. Ηθική όμως ενός ανθρώπου, έστω με τη μορφή της πρέσβεως, πρέπει να βασίζεται στη συμπάθεια, στην παιδεία και στις κοινωνικές σχέσεις, όχι των μπουζουκιών, αλλά του πολιτισμού που την υποδέχτηκε. Ευχαριστώ. Να σου πω ότι έχεις λάθος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η αισθητική είναι ηθική. Συνεπώς, βλέποντάς τη και μόνο, καταλαβαίνει κανείς πολλά. Καλημέρα, αγγλικό, γαλλικό και ρώσικο κόμμα. Και μετά, ο Θόμας.
1: Ναι, λοιπόν, πάση περιπτώσει. Εγώ λέω, επειδή έρχονται και εκλογές, αφήστε με να κάνω ένα λάθος. Εγώ θα ψήσω ό,τι θέλω.
0: Ναι.
1: Μου λέει ο ένας, έλα εδώ, μου λέει ο Πασόκ, εγώ θα σε σώσω.
0: Ναι.
1: Διότι άλλοι δεν μπορούν. Mm-hmm. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία, σου λέει, εγώ καλά τα πήγα, εδώ, θα σε συνεχίσω να σε σώσω.
0: Ναι, ναι.
1: Να σε σώσω.
0: Αφού σε έχω σώσει.
1: Αφού σε έχω σώσει. Έρχεται ο Τσίπρας, άστε, δεν ξέρατε, εγώ ήρθα τώρα. Ή εγώ ή κανείς. Εντάξει. Και βγαίνει η ζωή και του λέει, βάλτε να κάνει σκύλι. Μα και εσύ, κυρία Ζωή μου, τώρα εντάξει και να κάνει σκύλι. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, όλοι μας σώσουν. Και εγώ λέω, άσε με να κάνω λάθος, ρε μεγάλε, άσε με να κάνω λάθος.
2: Με ενοχλεί αυτό το ύφος που έχετε.

0: πολύ να ανητεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω ή τι θα βρω.
1: Λοιπόν, άσε με να κάνω λάθος, σωστά το λέω νομίζω. Ήρθε και ο Αντώνης Αντωνόπουλος, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι.
1: Έχουμε μία αντιπαράθεση του Θανάση Καρτερού, πρώην διευθυντή του γραφείου του Τσίπρα στο Μαξίμου.
2: Και ακόμα στενός συνεργάτης.
1: Λέω πρώην στο Μαξίμου.
2: Ναι, ναι.
1: Και τώρα στενός συνεργάτης και αρθρογραφεί υπέρ του Τσίπρα παντού. Και έχει τσακωθεί με το Πασόκ. Τι έγινε?
2: Τώρα αρθρογραφεί. Ναι. Τα τελευταία χρόνια υπέρ του Τσίπρα. Παλιά αρθρογράφουσε.
1: Όχι, κουκουέ, εντάξει.
2: Εντάξει. Λοιπόν,
1: πήγε. Καλονικός τότε.
2: Ναι. Λοιπόν, έγραψε ένα άρθρο στην εφημερίδα των Συντακτών. Με το οποίο μεταξύ άλλων αναρωτιόταν αν είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όλο αυτό προσπαθούσε να το συνδέσει με την κόντρα που έχει ξεσπάσει με την Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντόπουλο και γιατί δεν τον έχει διαγράψει και ένα γύρω γύρω όλοι ένα τέτοιο σκηνικό.
1: Αν του πω του Θανάση πώς έπρεπε να έχει διαγράψει ο Τσίπρας. Και δεν το έκανε με τέτοιες άφηγες συμπεριφορές.
2: Ναι, γιατί δεν...
1: Όχι μόνο δημόσια και ιδιωτικά.
2: Υπήρχε...
1: Να του πω εγώ, αρισμένα Θανάση, που τα ξέρει βέβαια, κάνει τον Αμερικάνο. Για συνέχισε.
2: Λοιπόν, όπως αυτό έγινε το Σάββατο. Η αντίδραση του Πασόκ ήρθε με μια χρονοκαθυστέρηση. Υπάρχει και η ώρα Πασόκ.
1: Εντάξει, όχι, δεν είναι κακό.
2: Δεν είναι κακό.
1: Άσε να το μελετήσουν. Εντάξει, δεν είναι. Αυτά τα πράγματα δεν θέλουν.
2: Βιάσει. Έχουν και μια στρατηγική όμως.
1: Ναι.
2: Γιατί γράφτηκε το Σάββατο, έτσι. Κυκλοφόρησε το Σάββατο. Η αντίδραση ήρθε 7:25 χθες.
1: Ωραία. Μια χαρά.
2: Το απόγευμα.
1: Μια χαρά.
2: Ωραία. Σήμερα ο Τσίπρας ξεκινάει διήμερη περιοδία στην Κρήτη. Στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες που έχουν πάθει την καταστροφή εκεί. Λοιπόν, ορισμένοι πάνε να το συνδέσουν αυτό με την καθυστέρηση στην αντίδραση. Άλλοι όχι.
1: Δεν με νοιάζει αυτό. Τι λέει το Πασόκ, με
2: το Πασόκ λέει ότι
1: τώρα
2: καλύτερα,
1: ότι αντίδραση,
2: καλύτερα ο Τσίπρας να αντιπαρατεθεί απευθείας με τον Ανδρουλάκη παρά να βάζει τους προπαγανδιστές του μπροστά.
1: Ο Θανάσης είναι προπαγανδιστής.
2: Για το Πασόκ, ναι.
1: Εντάξει, προπαγανδιστής δεν είναι.
2: Δεν ξέρω τώρα. Εγώ σου λέω δημοσιογράφος είναι. Παλιός διευθυντής ο Ριζοσπάστη, δεν ήταν παλιά.
1: Και στο Sky.
2: Και στο Sky, ναι. Και σε εφημερίδες κι άλλες.
1: Το αγαπημένο του παιδί στο Sky ποιος ήταν?
2: Μην πεις εσύ.
1: Ο Άρης Πρωτοσάλτης.
2: Α, εντάξει, οκ.
1: Να σου το πω για να τα ξέρει ο κόσμος. Έτσι.
2: Εντάξει.
1: Και μάλιστα τον έλεγε γέρο κάποια στιγμή ο Άρης.
2: Ποιος, ο Άρης.
1: Και με παίρνει Θανάση, μου λέει πες του.
2: Ναι.
1: Τι γέρος. Εγώ το μεγάλωσα το παλιόπαιδο. Είχαν φύγει μαζί τότε από το Sky. Είχαν πάει σε ένα άλλο, δεν θυμάμαι πώς το
2: λέγανε. Έχει φύγει ποτέ ο Άρης από το Sky?
1: Βέβαια.
2: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι. Με το Θανάση.
2: Απίσης,
1: φύγανε, ναι. Και πήγε στο. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε ένα ραδιόφωνο. Ο Τάσος τα ξέρει.
3: Αυτό.
1: Ναι. Πλάνετ.
2: Στο Πλάνετ ήταν ο Άρης, ο Πλάνετ.
1: Ναι, εκεί νομίζω. Ναι.
2: Ο Καρτερός ήταν στο Πλάνετ.
1: Πήγε με τον Άρη για ένα διάστημα.
4: Νομίζω είχαν πάει σε ένα ραδιόφωνο που για λίγο υπήρξε και μετά έπαψε να υπάρχει.
2: Πλάνετ ήταν αρκετά.
4: Πλάνετ υπήρχε για κάμποσο.
2: Ήτανε χρόνια.
1: Καλά, ο Άρης δεν έμεινε πολύ, εντάξει. Το λέω αυτό για την ιστορία, γιατί αυτά πρέπει να καταγράφονται.
4: Αρχαία ιστορία τώρα.
2: Και ο Καρτερός είχε χρεωθεί. Θυμάσαι τότε με το Τσέρνομπιλ το 1986.
1: Τα μαρούλια, ναι.
2: Ναι.
1: Φάτε αυτό μαρούλια, δεν υπάρχει πρόβλημα.
4: Που δεν υπάρχει τίποτα.
2: Τώρα λοιπόν, και είχε. Δεν είναι η πρώτη φορά που ενοχλεί με την αρθρογραφία του το Πασόκ. Υπήρχαν και κάποιες μπηχτές και στη Φόφη. Σε προσωπικό επίπεδο.
4: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, του είναι, δεν μπορεί να το στερήσει κανείς.
2: Όχι, αλλά εξαρτάται το ύφος και το τι λες. Έτσι, εντάξει.
4: Το κρίνεις αυτό, το κρίνεις.
2: Ναι, κάποια στιγμή έχω την εντύπωση τώρα ότι είχε ξεφύγει λίγο τη δημοσιογραφική κριτική σε ό,τι αφορούσε στη Φόφη.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δεν το ξέρω. Κύριε Τάσο, είσαι έτοιμος? Σας σήμερα απελευθερώθηκε η Αθήνα. Και είναι μια φωτογραφία που μου στέλνουν εδώ, όπου σημεοφόρος είναι ο Μίκης Θοδωράκης σε μια διαδήλωση. Βλέπεις?
4: Ναι. Ωραία φωτογραφία.
1: Ναι, πολύ ωραία φωτογραφία. Απελευθέρωση της Αθήνας, τέλος πάντων, φύγανε. Τον είπατε το Βαρουφάκη χθες? Πού έπαιζε?
4: Τι έκανε?
2: Δεν τον είδα.
1: Δεν Sorry, συγχωρείς.
2: Δεν τον είδα. Δεν τον άκουσα, δεν τον είδα.
1: Εδώ έκανα λάθος.

0: ακούγαμε τώρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό. Λέω ότι ακούω συνέχεια μάλλον ότι η χώρα βιώνει δύσκολα, ο κόσμος περνάει δύσκολα, και εξηγούσε κάτι φίλος του γιού μου χθες και στον ίδιο πώς ζούσαμε εμείς, γιατί τα δικά μας χρόνια ήταν πολύ διαφορετικά και νομίζουν ότι γεννηθήκανε πλούσιοι όλοι και δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει δηλαδή? Περάσαμε δυσκολίες τεράστιες η δικιά μου γενιά που λένε ότι ζήσαμε καλά. Λάθος αυτό. Μεγάλο λάθος. Και ανεργία υπήρχε και λίγα λεφτά είχαμε, και για να πάμε διακοπές το σκεφτόμαστε ολοκληρό τον χρόνο πόσο θα μαζέψουμε. Είχαμε και ένα κουμπαράκι στο σπίτι να μαζεύουμε, μπας και πάμε ένα ταξιδάκι. Δεν είναι έτσι. Είχα ένα ντεσεβό αυτοκίνητο, κυρία Κούς. Ας το πω αυτό το story, γιατί έχει μια ιδιαίτερη. Επειδή βγαίνει τον ντεσεβό το καινούριο τώρα, και επειδή εγώ είμαι λάτρης αυτού του συγκεκριμένου αυτοκίνητου, και είναι και φθηνό, είναι ακριβό, το παρήγγειλα ήδη, να ξέρεις.
1: Αν πας βόλτα.
0: Με τον ντεσεβό θα σε πάω.
1: Με τον ντεσεβό δέχομαι μόνο.
0: Ναι, ναι. Δεν πειράζει, δεν με νοιάζει, για την πόλη το
1: θα
0: θέλω.
1: Θα σου πω, γαλλικό παραμένει, έτσι. Θα μπω μέσα, ναι, εντάξει. Στο γερμανικό δεν παίρνει.
0: Όχι γερμανικό, γαλλικό. Ντεσεβό να πούμε, φθηνό, με ρεύμα, με ρεύμα.
2: Ηλεκτρικό ντεσεβό.
0: Μην ασχολείσαι, άκου το story.
1: Ναι. Δύο άλλα.
0: Έχω ντεσεβό εγώ λοιπόν παλιά, χρώματος πορτοκαλό, πριτσιδηλωτό, κάπως ήταν.
3: Και λέει για μένα είσαι.
0: Ναι, έτσι ήταν, έτσι το αγόρασα. Δεν έβρισκα, αυτό βρήκα. Φθηνό τότε. Ένα χιλιάρικο το είχα πάρει, 2 χιλιάρικα. Το μοντάρο, το φτιάνω. Αυτό πάνω είχε μία σκεπή. Μουσαμά.
3: Μουσαμά.
0: Που το άγγιγε και το έκανε καλοκαιρινό, να πούμε, κουφέτο. Έχω έρθει με την κυρία Αντιγόνη στην Αθήνα και με τη συγχωρεμένη την πεθερά μου για ιατρικούς λόγους της κυρίας.
1: Ναι.
0: Πάμε στους γιατρούς και φέρνουν το αυτοκίνητο. Πατραφίνα, δρομολόγιο τώρα.
3: Με τον ντεσεβό.
0: Ναι, με τον ντεσεβό. 90 χιλιόμετρα την ώρα, 80. Εντάξει, με ισχύα, ούτε σε γράφουν ούτε τίποτα. Έρχομαι Αθήνα, Πάτρα. Δεν και τίποτα. Έβαλα βενζίνη σήμερα και μετά από ένα μήνα έλεγα ρε παιδιά, έβαλα βενζίνη.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, δύο ύπους αυτοκίνητο. Αλλά σήμερα θέλουν να μου με πόρσε. Λοιπόν, ερχόμενος από Αθήνα Πάτρα,
1: ναι,
0: πιάνει μια τρομερή βροχή. Με χαλάζει ο χαμός.
1: Ναι.
0: Και αυτή η σκεπή από πάνω, κάπου είχε λασκάρει κάτι και τρυπάει. Και σκίζεται ολόκληρη.
1: Πω, πω.
0: Και η πεθερά μου, η σχορεμένη, βγάζει ομπρέλα μέσα στα μάτια. Και ερχόμαστε με την ομπρέλα για να μην βρέχουμε, εγώ τουλάχιστον που οδηγούσα, με την ομπρέλα με τον ντεσεβέα. Και βρίσκω γέφυρα.
1: Ναι.
0: Γέφυρα και παρκάρω κάτω από τη γέφυρα για να σταματήσει η βροχή να φύγω. Και μετά άδειαζα τον ντεσεβό από τα νερά.
1: Έτσι, ωραία.
3: Αυτός είναι ωραία.
0: Έτσι ζούσαμε εμείς.
3: Ναι, ναι. Αυτός είναι ο ορισμός της αγάπης, έτσι.
0: Όχι, δεν είναι, για να καταλάβουν οι νεότεροι πώς είναι. Αλλάζω σκεπή. Mm. Αλλάζω το από πάνω, το μουσαμά. Τσέκα ο Τάκης, καινούριο καμάρο να πω, να πούμε και τα λοιπά. Κατεβαίνω ένα βράδυ από το σπίτι και βλέπω μια σακούλα με σκουπίδια μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Όχι.
0: Είχε πετάξει όλα τα σκουπίδια τον μπαλκόνι, είχε τρυπεί στην οροφή. Και είχα τα σκουπίδια μέσα, τα έχω ζήσει αυτά. Τα έχω ζήσει αυτά. Η κυρία Κατίνα ήταν αυτή, η οποία υπάλληλο στο υποθηκό φυλάκιο. Έγινε μεγάλος καυγάς, όπως καταλαβαίνετε. Παρενέβη μια άλλη γειτόνισσα, η οποία μάλιστα στο σπίτι είχε μια μαϊμού αυτή. Είχε μαϊμού στο σπίτι.
1: Τσίτα. Δεν μπορεί αυτά να έχουν συμβεί σε σένα.
0: Έχουν
1: και
0: συμβεί.
1: Μαϊμού και σκουπίδια από το μπαλκόνι.
0: Όλα τα πάντα. Η μαϊμού και αυτή ήταν υπέρ της κυρίας.
1: Τι να πετάνε τα σκουπίδια από το παράθυρο.
0: Γιατί της είπα, της έκανα παρατήρηση. Δεν έπρεπε. Αυτή ήταν εσωτερικού κάτι, αυτά τους κουλτουριαρέους.
3: Ναι.
0: Και είχε μαϊμού στο σπίτι. Και δεν το ξέρω ότι είχε μαϊμού, αλλά επειδή άνοιξε την πόρτα και είδα τη μαϊμού μέσα.
3: Σύλληπτο.
0: Λέω, κάτσε, θα σε καταγγείλω το Θεό.
1: Γιατί
0: είναι άγριο ζώο η μαϊμού, δεν μπορεί να την έχει φυλακισμένη τη μαϊμού. Και έγινε ο πόλεμος της μαϊμού. Δεν μπορεί να φανταστείς. Επί 6 μήνες πέρναγα εκπληκτικά με τον καυγά για τη μαϊμού. Είχα καυγά μαϊμού. Δεν μπορεί να φανταστείτε πόσο ευχάριστη ήταν αυτή η περίοδο τη ζωή μου. Λοιπόν, διαφημίσεις.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Emmanuel Λεμπόριο, δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, μιλάμε για ό,τι ζεις. Είναι, ακούτε πάντα το Αλφα Radio 989. Και μου διηγούνται τα παιδιά εδώ αυτή την ιστορία με τον τύπο που μπήκε σε ένα.
3: Στο χώρο της Τίγρης.
0: Στο χώρο της Τίγρης, σε μια τρισσαρακίνικο. Τι ήταν αυτό, ξέρω τι ήταν.
1: Σε ένα ζωολογικό πάρκο.
0: Πάρκο, ναι. Πήγαινε, τη ζάλιζε την Τίγρη, τη έκανε σχέδια. Η Τίγρη δεν φάνηκε να θέλει να τον σκοτώσει.
1: Όχι, έλεγε αυτό, έλα εδώ σκότωσέ με. Ήταν διαταραγμένο.
0: Ναι, διαταραγμένο και έλα εδώ σκότωσέ με. Μία, δύο, τρει, πέντε, δέκα τον καθάρισε. Γιατί. Στην αρχή το ζώο δεν τον πείραζε.
3: Όχι, δεν τον πείραζε.
0: Προσπαθούσε να τον αποφύγει, να φύγει.
3: Εμένα μου θύμιζε τη γάτα που πάει με το έντομο που έχει μπροστά και το κάνει με το πόδι τη έτσι, γύρω-γύρω, γύρω-γύρω.
1: Γύρω. Και δεν θα τη θανατώσουν, γιατί σου λέει τώρα. Εντάξει, τι...
3: Τρομερό όμως έτσι. Απίστευτο.
0: Ναι. Λοιπόν, λέει για το. Για το τραγούδι που βάλαμε με τον. Με τον Στακιανάκη, επειδή είναι φαστό, μου το άκουσε. Εγώ αυτό το ακούω και το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι έμπλεξε ο άνθρωπος τα πολιτικά με την καριέρα του και τελείωσε εκεί, αλλά δεν σημαίνει δεν έχει πάρα πολύ καλή φωνή, δεν έχει πει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Μην μπερδεύεσαι, άλλο η πολιτική, άλλο αυτό. Άμα σου πιάσω να σου πω εγώ για πολιτικούς τι έχουν πει κατηδίαν με άστο να πάει στην Φιάλου Συχάθης μερικούς.
3: Αγγυλώσεις χωρίς λόγο είναι αυτά.
0: Δηλαδή τώρα,
3: το τραγούδι εκεί. Δηλαδή άμα τα ακούσει από άλλον θα το χορέψει. Εντάξει τώρα. Καλά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, έλεγα ότι ζούσαμε πως ζούσαμε παλιά και σας περιέγραψα μια σκηνή. Ήταν αλλιώς ο κόσμος, πολύ διαφορετικός και οι νέοι ήταν διαφορετικοί και η αντιμετώπιση των γονέων μας προς εμάς ήταν διαφορετική. Όχι όλων, αλλά η περισσότερη πλειοψηφία είχε μια λογική πιο αυστηρή, πιο διαφορετική. Θα σας πω ένα περιστατικό. Πάω χθες σε μια ταβέρνα,
1: ναι.
0: Από αυτές που, που έχουν παϊδάκια, πώς τις λένε εκεί στην Ρωσία.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, η ταβέρνα αυτή...
3: Παϊδακερί.
0: Παϊδακερί. Παϊδακερί, ναι. Η ταβέρνα αυτή λοιπόν έβαζε βάζει το τραπέζι κολλητά. Δεν περνάει διάδρομος ανάμεσα στα τραπέζια. Θες να πας στην τουαλέτα, δεν πρέπει να κάνεις έτσι, να σηκώσεις 25 άτομα κτλ. Για να ξέρουν αν έχεις προστάτη, δεν έχεις. Πώς μπορεί να πας περιπτώσει. Ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο είχε πάρει μια καρέκλα και τη βάραγε. Σταμάτα, παιδί μου, της λέω με το. Μου λέει, πρέπει να το πείτε πιο ευγενικά. Συγγνώμη, ναι, αλλά αυτό πρέπει να το έχεις κάνει εσύ νωρίτερα.
3: Μα τώρα είναι.
1: Μα το κάνεις εσύ, θα κάνει παρατήρηση ένας ξένος.
0: Μα το βλέπεις ότι έχει. Μα εμένα λέει δεν με ενοχλούσε. Τα παιδιά λέει ποτέ δεν ενοχλούνε. Τι λέτε, μαντάμ,
1: τι λες τώρα.
0: Τα παιδιά δεν ενοχλούνε.
1: Τι λες τώρα.
0: Εδώ πλακώθηκα με την γονή μου που είναι 3,5 χρονών. Πώς μου λες δεν είναι
1: ξεστικά, όταν το κάνεις.
0: Το έχουμε δει τώρα.
1: Και είσαι υπερβολικά επιοικής, στερείς από το παιδί σου την δυνατότητα να μάθει τρόπους και να ζήσει λίγο πιο ομαλά.
0: Δεν ξέρω.
1: Και την παρατήρηση θα την κρίνει κάποιος άλλος.
0: Εγώ άκουσε, κυρία, επειδή είσαι τη σύγχρονη γενιά και εσύ, εγώ αυτά δεν τα ξέρω. Εγώ του είπα του παιδάκου, σταμάτα παιδί μου να βάρα στην καρέκλα, μου είχε βγάλει τη
3: δυνατότητα.
0: Μα
3: είναι δυνατό.
0: Τα σηκώτια δηλαδή.
1: Όχι, δεν είμαι υπέρ του να τα αφήνει να. Γιατί τα άλλα που τρέχουν όλη την ώρα. Που σε κάποιοι τρέχουν και φωνάζουν.
0: Ωραία, τρέχα, βγάλ τα έξω να πούμε. Το παιδί και το σκυλί, όπως το μάθεις να φέρετε. Ορίστε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ήταν όπως είπα και θα επιμείνω σε αυτή τη λογική, γιατί αυτές οι εποχές που εγώ έζησα, που δεν θα τις ζήσει η σημερινή γενιά και δεν τις διαβάζει και πουθενά, γιατί δεν γράφονται και πουθενά αυτά, όλοι ασχολούνται με άλλα θέματα τώρα, με τα social media. Έχω σκεφτεί σοβαρά, ξέρεις, να τα καταργήσω τα δικά μου τα social media.
1: Μα γιατί όχι.
0: Να αφήσω μόνο τα βίντεο που κάνουμε και τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν με κούρασε αυτό. Με βγάζει εκτός λογικής, δηλαδή ακούω διάφορα πράγματα.
1: Ξοδεύεις και πάρα πολύ χρόνο.
0: Και ξοδεύω και χρόνο να διαβάζω διάφορα. Μετά με παρασύρεσαι από τα σχόλια που κάνουν. Και
1: θα δεις
0: και
1: άλλο και άλλο.
0: Όχι για μένα, ενώ γενικά που βλέπω και διαβάζω. Δηλαδή εντάξει. Κάπου μου θυμίζει κάτι στις μαθητές μου που τους είχαμε στο σχολείο, τους έπαιζε κανένας, ήταν στο περιθώριο. Και είναι σαν να μαζευτήκανε social media όλοι αυτοί μαζί και να κάνουν παρέα τώρα, ας πούμε, για την πληρώσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Δεν γίνεται.
3: Εκεί σε οδηγεί. Σε αυτή, σε αυτή την απομόνωση.
0: Όχι, στο μεταξύ θα πρέπει
1: και,
0: να.
1: Δίνει και δύναμη σε ανθρώπους που δεν θα πρέπει να, εκφράζουν.
0: Εγώ, ας πούμε, βλέπω και μερικούς στα social media που έχουν πάρα πολύ ωραίο λόγο, κάνουν ωραίες παρατηρήσεις.
1: Να βλέπεις και πολύ αρρώστια.
0: Είναι
1: όμως.
0: Και πολύ αρρώστια.
1: Πολύ αρρώστια. Τι γράφουν, τι λένε.
0: Ναι, εδώ μεταξύ
3: υπάρχουν. Ότι ζουν ανάμεσά μας, έτσι.
0: Ναι, όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως που εμένα μου έχουν κάνει άνθρωποι παρατηρήσεις που έχουν βελτιώσει πράγματα. Η αλήθεια είναι έτσι. Ελάχιστη, αλλά δεν έχει κανένα.
1: Αυτό είναι καλοδεχούμενο.
0: Λοιπόν, το πώς ζούσαμε, το λέει το τραγούδι αυτό που θα ακούσετε τώρα, είναι η εφηβεία μας αυτή, η δική μας τουλάχιστον, που θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να αλλάξουμε και τον κόσμο. Καμιά φορά τα αναπολώ αυτά και σας κουράζω, αλλά εντάξει, θέλω να τα ακούτε.

0: Ανδρέας Πετρόπουλος τηλεφωνεί με γραμμή. Καλημέρα κύριε Ανδρέα.
1: Καλημέρα. Αυτά τα τραγούδια βάζετε και οθείτε τον κόσμο πρώτον σε αυτά τα παλιά στερεότυπα περί αλληλεγγύης, που ότι να έχουμε όλοι λίγα λεφτά και να περνάμε καλά κτλ. Είσαστε εκτός εποχής, συγγνώμη δηλαδή.
0: Εντάξει Ανδρέα, μου εσύ τι τραγούδι θα βάζεις ας πούμε. Τα λεφτά να μπει και η γυνιά.
2: Γιατί τα 5.000 δεν είναι πετσετάκια.
1: Αυτό.
0: Τέτοιος ήσουν μια ζωή, ήσουν πάντα ένας λακές του καπιταλισμού. Λοιπόν, για λέγε τι γίνεται τώρα. Είδαμε τον Καρτερό να τσακώνεται με το Πασόκ. Με αυτό που έγραψε, πώς τον είπε ρε Ανδρέα?
2: Αναρωτιέται, είναι τελικά βλάκας ο Ανδρουλάκης και νομίζει ότι θα κερδίσει με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία? Και λέει μετά συνεχίζει διάφορα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή τύπου ερωτηματικά, για να φτάσει, γιατί δεν διαγράφει, δεν έχει διαγράψει τον Κωνσταντόπουλο και καλλιεργεί τέτοιου τύπου καταστάσεις. Σε αυτό το πνεύμα είναι όλο.
0: Για λέγε Ανδρέα.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Η ιστορία με την τηλεοπτική, πώς να το πω, κόντρα που κατέληξε, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, αλλά κατέληξε σε ένα περίπου φραστικό προπυλακισμό της Παπαδοπούλου της Ελλάς και τα λοιπά, που στοιχειοθετείται κιόλας από ό,τι φαίνεται ότι έκανε και μια κίνηση με το σώμα, πώς να σου πω, εναντίον.
0: Δεν την ακούμπησε, πήγαινε προς τα εκεί.
1: Ναι. Αποπειράθηκε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν απαντιέται με το ότι είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή πρέπει να είσαι βλάκας για να γράφεις μετά από αυτό ότι είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Με συγχωρείς, ας πούμε. Ναι. Μιλάμε για έναν δημοσιογράφο, 60 χρόνια δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι βλακεία. Δεν ξέρω δηλαδή, πραγματικά τώρα. Τι να πω. Περνά και τα χρόνια.
0: Ναι, φυρένει. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μ' άρεσε τώρα αυτό το να λέει βλάκα τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολιτεύσεως. Τι είναι λάθος.
2: Να λέει ευθέως, το υπονοεί, δηλαδή το βάζει με ερωτηματικό. Δηλαδή σου λέει τώρα.
1: Τσίπρα χωρίς λόγο τώρα αυτός.
3: Πώς το γράφει ακριβώς, πώς το γράφει.
2: Είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης που πιστεύει ότι θα νικήσει με μια ψήφο.
3: Δεν αρμόζει τώρα σε
0: αρχηγό. Εντάξει, ευθέως δεν το λέει δηλαδή.
3: Πώς να γράψει είναι πολιτική αφέλεια.
0: Εντάξει,
2: ναι, η γλώσσα μας είναι τόσο πλούσια.
0: Σωστά το διατύπωσε η Αθήνα. Είδα πολύ σωστά. Είναι πολιτική αφέλεια να πιστεύεις ότι θα κερδίσεις.
2: Οτιδήποτε. Κριτική σε αυτό. Σε αυτό έχει γραφτεί. Δηλαδή έχουμε γράψει σελίδες για αυτή την τακτική, έτσι, τη ρητορική του Ανδρουλάκη. Άλλο όμως το ένα και άλλο το άλλο. Δηλαδή εκεί πας τώρα, κλιμακώνεις, πολλώνεις ένα.
0: Ξέρεις τι παρατηρώ, θέλω να το πω και στον Ανδρέα αυτό και να μου πει και αυτό στη δική του γνώμη και εσύ στη δική σας. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Παρατηρώ ότι ασχολούνται με τριτοτέταρτα, πέμπτα θέματα που δεν έχουν καμία αξία για τη ζωή των ανθρώπων. Απολύτως καμία, προκειμένου να πλήξει ο ένας τον άλλον. Δεν ασχολούνται με την ουσία του πράγματος.
1: Και θα ξυπνήσουν ένα πρωί και δεν θα έχουν καταλάβει πού είναι η μπάλα, πού είναι το γήπεδο. Ναι, δεν θα έχουν καταλάβει τίποτα, γιατί αυτό που διαγράφεται πια είναι μια τεράστια κρίση, παγκόσμια, πανευρωπαϊκή.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα συνεχίζουμε όπως αντίστοιχα συνεχίζαμε το 7, το 8, το 9 πριν μας έφυγε ή πώς τη λένε, έτσι, μας έρθει στο κεφάλι το πράγμα.
0: Το μνημόνιο,
1: είναι χειρότερα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Είναι χειρότερα από ότι ήταν 3-4 χρόνια πριν μπούμε σε μνημόνιο. Όχι εδώ μόνο, εδώ καλά, άστο. Είναι παγκόσμια. Ο Τραμπ τώρα κάνει συμμαχία με τους Ρώσους, έχοντας βάλει την Ευρώπη
0: να σκοτώνεται με τους Ρώσους.
1: Δηλαδή.
2: Και η Ευρώπη πάλι είναι, παιδιά, τι έγινε.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, αυτό ήθελα να επισημάνω εγώ νωρίτερα, σε ένα σημείο μιας πολιτικής υποκουλτούρας. Δεν εκφράζει τίποτα και κανέναν όλο αυτό, και αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Αντώνης και αυτό που επεσήμανε η Αφιλάιδα δεν εκφράζει κανέναν. Εγώ ξέρεις τι θέλω ένα κράτος να φροντίζει για μένα, για τον πολίτη εννοώ, να μην με θεωρεί απατεώνα ο εφορός, να είμαι και εγώ εντάξει στις υποχρεώσεις μου και να μην με κλέβει ο διπλανός μου. Εγώ αυτό θέλω. Δεν είναι πολλά, είναι απλά. Αλλά ασχολούνται τώρα, ας πούμε, και εμείς κάναμε πλάκα νωρίτερα με τη Δύση και τον Καρβέλα, ασχολούνται με άλλα ζητήματα. Την Κυρφόλη πρέπει να ασχοληθούμε, γιατί αυτή είναι πληγή τεράστια. Νομίζει ακόμα ότι είμαστε προτεκτοράτο, είμαστε αλλά πιο πολιτισμένα από ό,τι παλιά, που μπορεί να αλλάζουν έτσι κυβερνήσεις στη χώρα μας. Έτσι, δηλαδή τους έλεγε θα ρίξω την κυβέρνηση αυτή να φέρει ποιον η Κυρφόλη, ας πούμε.
2: Έτσι έχει διαβάσει.
0: Ναι.
1: Όχι, έτσι.
2: Αυτά κάνανε.
0: Όχι,
2: αυτά δεν κάνανε οι Αμερικανοί.
3: Εντάξει, παιδιά, από ό,τι φαίνεται αυθαιρετούς όμως.
0: Όχι, περίμενε.
3: Άρα, για να έχει γίνει και τόσο.
0: Περίμενε,
3: στόλος.
0: Κυρία Νέγκα, μισό λεπτό. Όταν λέει να ρίξουμε την κυβέρνηση, έχει σκεφτεί ποιος θα έρθει.
3: Δεν νομίζω ότι τα έχει αυτή. Δεν έχει σκεφτεί τόσο.
0: Κάνει λάθος.
1: Κάτι άλλο.
3: Καλά, πάντω από ό,τι φαίνεται δεν τη πέρασε.
1: Για λογαριασμό πιανού τα λέει αυτά.
0: Αυτό σου λέω.
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ποιο είναι αυτό που θέλει αυτό που ήδη εκφράζει.
1: Όχι, γιατί κάνει αυτό τον. Αυτό εγώ το διαβάζω και σαν εκβιασμό. Ότι
0: όχι,
1: αν
0: σαν,
1: δεν
0: είναι εκβιασμό.
3: Κανονικό δεν
0: είναι.
2: Εκβιασμό είναι. Σου λέει ή θα κάνεις αυτό ή θα σε χαιρετήσω. Τι σου λέει.
0: Κοίταξε.
1: Περίμενε. Όταν, το πιο σημαντικό είναι.
0: Είναι άλλο το πιο σημαντικό. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, Αντρέα, πήγανε και τη χαιρετάγανε και είχα λυσάξει εγώ τότε. Βάλαμε και το ηχητικό που είχα πλακωθεί στην τηλεόραση για την Κυρφόιλ. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς και έλεγα αυτή μας έβριζε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Fox News, μας έβριζε και αντί να έρθει στην Ελλάδα και να ζητήσει συγγνώμη για αυτά που είχε πει, πήγανε και την αγκαλιάσανε και κάτι ναυάγια πηγαίνανε και τις κάνανε δημόσιες σχέσεις, κάτι φτηνιάριδες οι οποίοι είναι, ζουν από αυτό, είναι... Πώς είναι αυτά τα έντομα που πάνε, αλογόμυγες πάνε στα. Αλλά πάνε και στον πισινό του αλόγου αυτοί. Δεν καταλαβαίνουν, πάνε στη βρώμα δηλαδή.
2: Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή.
0: Καλά, εντάξει, πώς δεν είναι. Εντάξει τώρα.
1: Και το βασικό θέμα για μένα είναι. Ενώ ότι η Guilfoyle σε συνεννόηση και με επιχειρηματίες ήθελε να επιβάλλει ένα πράγμα. Και ήθελε να το επιβάλλει σε μια κυβέρνηση. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
2: Δηλαδή, παντός, ξέρεις κάτι, Αντρέα, συγγνώμη, μιλάμε
1: άλλο
2: για κάτι...
1: Άλλο ψυχρός πόλεμος, και θα σου πω, έχει τεράστια διαφορά, άλλο ψυχρός πόλεμος με την Ελλάδα κατεστραμμένη και προτεκτοράτο μετά τον εμφύλιο και τα λοιπά, του λέει ιδού ο στρατός σας και δεν συμμαζεύεται.
2: Ναι, ναι, ναι. Και άλλο μια κυριαρχική χώρα.
1: Τώρα, 80 χρόνια μετά, να εκβιάζεται μια κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι του Μισοτάκη.
0: Νομίζω δεν έχει καμία σημασία.
2: Δεν έχει να κάνει.
0: Δεν έχει καμία σημασία ποια είναι η κυβέρνηση.
2: Συγγνώμη να πω κάτι, γιατί υπάρχει. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μιλάμε αυτή τη στιγμή και θεωρούμε δεδομένο ότι το έχει πει. Υιοθετούμε πλήρως το δημοσίευμα της Wall Street.
0: Έτσι, το υιοθετώ εγώ.
3: Δεν είναι μόνο
2: να σου πω την αλήθεια κι εγώ.
0: Το υιοθετώ εγώ.
3: Δεν γράφουν, ναι, παιδιά.
0: Δεν γράφουν αυτοί.
2: Δεν γράφουν τα
3: παιδιά.
2: Δεν θυμηθήκανε ξαφνικά εμάς τώρα να μπουν μέσα οι Wall Street.
0: Κοίταξε,
2: Journal,
0: έτσι. Θα πρέπει να πω το εξής. Ότι ο Washington Post κάποτε έριξε τον Νίξον. Δεν έγραφε ιδίες. Το έχουν ψάξει αυτές οι εφημερίδες. Έχουν εκατοντάδες ρεπόρτερς.
3: Και
0: πολύ σοβαρούς δημοσιογράφους.
2: Και σοβαρές πηγές.
3: Και ένα τέτοιο πολιτικό ρεπορτάζ.
2: Δεν βγαίνει έτσι.
3: Δεν βγαίνει έτσι.
0: Να την σε καμία περίπτωση.
3: Να σου πω κάτι να το γράψεις.
2: Εμείς τι κάνουμε, μπρέκια κολλάμε.
3: Ακριβώς. Είναι μια είδηση που προέρχεται από την κυβέρνηση πολύ συγκεκριμένα. Έτσι, δεν νομίζω ότι αποτελεί ρεπορτάζ, γιατί αυτό που γράφουν και επικαλούνται μέσα στο κείμενο είναι αξιωματούχος υψηλός.
0: Υψηλός, ναι. Υψηλός, ή ύψος,
3: όχι, από υψηλότατη θέση.
0: Αντρέα, σε διακόψαμε, συγγνώμη.
1: Όχι, ναι. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, τέλος πάντων.
3: Όταν το γράφει αυτό, σημαίνει μας το πάνε. Εντάξει.
2: Από το μυαλό του το. Μπορεί, σου λέει τώρα.
3: Δεν είπε σύμφωνα
0: τη δώσανε,
3: με διαρροές, με αυτό, με λέγεται.
0: Τη δώσατε στιγμή.
2: Αυτό είναι το θέμα.
3: Παιδιά, αναφέρει μέσα συγκεκριμένο πράγμα για 100.000 δολάρια.
0: Εγώ ξέρω ποιος την έδωσε. Αλλά δεν θα το πω γιατί θα πάω φυλακή. Βάλε
3: όχι,
0: διαφημίσεις.
3: Δεν θέλω να πας φυλακή,
0: βάλε
3: γιατί διαφημίσεις. Θα πρέπει να τρέχω μετά, να έρχομαι.
0: Τσιγάρα, α το πει στο διάλογο.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
6: Το 1988 ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε. Και από τότε δεν σταματήσαμε να αλλάζουμε τον τρόπο που το κάνουμε. Σήμερα η Manesis Travel είναι άνθρωποι, τεχνολογία, γνώση και συνεργασίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένα και ατομικά ταξίδια. Ελλάδα και εξωτερικό. Κρουαζιέρες. Επαγγελματικά και εταιρικά ταξίδια. Συνέδρια, ταξίδια κινήτρων και ειδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Για ιδιώτες, για οικογένειες, για επιχειρήσεις, για ομάδες. Manesis Travel. 38 χρόνια ταξιδεύουμε και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους να ταξιδεύουμε μαζί.
7: Στην Ιαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Ιαλοτομή. Εφαρμογές Ιαλοπινάκων. Ιαλοτομή.gr.
8: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε πάλι, ακούτε πάντα Αλφα Ρέντιο.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε
1: πάλι, ακούτε πάντα Αλφα Ρέντιο 98.

0: έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό.
2: Μου λένε αυτό που πρέπει να σου πει, ξέρετε ποιο είναι, είναι ο Κούβελα, ο Δημήτρη ο Κούβελα, βουλευτή τη Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη. Και το είπε στο Σιριζέο. Μα πει, δείξατε. Τι ζω. Τι ζω. Και μετά μου λένε εμένα, φέρ σου καλά. Μου λένε η διοίκηση και κάτι άλλο, φίλοι μου. Μου λένε, μα και εσύ είσαι, μου λέει, σε μια συνεχή αυτή και τα λοιπά. Λέω, ρε παιδιά, εδώ έχει γίνει το πάρτι της αρκούδας. Δεν ξέρει τι λέει ο καθένας. Δηλαδή, εγώ φταίω. Ο άλλος μου λέει, δεν μου αρέσει ο τρόπος που μιλάς για την Κιλφόιλ και επειδή του είπα, δεν μου αρέσει η φάτσα σου. Μου λένε, μα ήταν φράση αυτή. Μα δεν μου αρέσει η φάτσα του, τι να κάνω εγώ τώρα. Αλλά αυτό δεν είναι ίδρυς. Είναι μια κοινωνική διαπίστωση.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Διαπίστωση. Βλέπει την Αθηναίδα. Λε, εντάξει, καλή ήταν στα νιάτα, ήταν ένα καλό κορίτσι.
3: Εντάξει, να κάνουμε, πήρε ο χρόνο.
2: Ήταν μια συμπαθέστατη, το μαλλί αφέλειε.
1: Κουκλάκι ζωγραφιστό είναι. Έλα τώρα.
2: Ναι, να αλλάξει γυαλιάσει.
1: Γιατί? Θα βάλω τα άλλα που σου αρέσουν.
3: Με ρώτησε ένα δημοσιογράφο, μου λέει το μυστικό τη ομορφιά και με πιάσαν γέλια κάτω. Ήταν έξω από το κανάλι και του λέω, βλέπετε καλά. Πώς να τσεκάρετε λίγο τη μοιοπία σας.
2: Ο Πετρόπουλος είναι, θεωρείται από τους γόητες.
1: Αντωνόπουλος είπε.
2: Ο Πετρόπουλος είπα.
1: Όχι Αντωνόπουλος.
2: Όχι ρε, εσύ τι θεωρείτες εσύ. Χωρίς μαλλιά.
3: Εσένα είναι παγιωμένη, δεν είναι θεωρία.
2: Παγιωμένη
3: άποψη.
2: Ανδρέα, πες.
4: Δεν απαντάω σε φήμες, σχόλια και τέτοια.
1: Εφού βγαίνω έξω με φωνάζουν μπραντ. Πού είσαι, μπραντ, κυρίζω εγώ.
2: Τι λέει εκεί, τι λέει, κάτι διαβάζεις, τι είναι αυτό.
3: Λοιπόν, έκανε focus group η Νέα Δημοκρατία. Που μαζεύουν εκεί οι ανθρώπους μέσα σε ένα δωμάτιο, τους κλείνουν, τους πιάνει κλειστοφοβία και τους ρωτάνε. Λοιπόν, ποια είναι η πολιτική εικόνα σήμερα με ποσοστά. 36% δεν θέλει πολιτική αλλαγή. 43% έχει Νέα Δημοκρατία στους άνω των 65 ετών. 40% στηρίζει τη δημοσιονομική σταθερότητα. 35% έχει Νέα Δημοκρατία στις ηλικίες 55-64 ετών. 64% έχει Νέα Δημοκρατία στους κεντροδεξιούς. 26% έχει Νέα Δημοκρατία στις ηλικίες 45-54 ετών. 64% έχει Νέα Δημοκρατία στους δεξιούς. Δεύτερος με 11% κάποιος που δεν θέλω καν να αναφέρω το όνομά του. 19% έχει Νέα Δημοκρατία στις ηλικίες 35-44 ετών. 31% στους κεντρώους έχει Νέα Δημοκρατία. 22% το ΠΑΣΟΚ. 20% σε αυτούς που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρό, έτσι. 20% έχει Νέα Δημοκρατία στις ηλικίες 25-34.
1: Σαρών.
3: 34% έχει στην Αθήνα η Νέα Δημοκρατία, 12% έχει η Νέα Δημοκρατία στις ηλικίες 17-24 ετών, σε αυτούς δηλαδή που θα ψηφίσουν και πρώτη φορά. 24% έχει, 27% έχει στη Μακεδονία. 3 μονάδες κέρδισε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, πήγε στο 36%. 32% έχει στην υπηρετική Ελλάδα, 30% στις αγροτικές περιοχές όπου ανεβαίνει με 3 μονάδες, 38% έχει η Ελλάς στους κέντρο αριστερούς, 25% το ΠΑΣΟΚ. Μία μονάδα θετικής αξιολόγησης κέρδισε η Νέα Δημοκρατία στη ΔΕΘ, πήγε στο 35%, 20% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας αντιμετωπίζει θετικά το Σαμαρά, αντιμετωπίζει θετικά είναι γενικό, κάτω από το 3% η βέβαιη πρόθεση ψήφου. 32,2% έφτασαν οι θετικές γνώμεις για τον Πρωθυπουργό, συν 9,5 μονάδες ως προς την καταπολέμηση της ακρίβειας, 5,8 η ψήφος για ένα κόμμα που δεν θέλω να αναφέρω καθόλου, είναι της κεντροδεξιάς προς Ναζί, δηλαδή Ναζί κανονικό, 25% μόνο λέει ότι το 2027 θα είναι καλύτερη η ζωή μας. Αυτή είναι η αισιόδοξη, παιδιά, 25%.
2: Αυτό είναι μια έρευνα που έκανε το Μαξίμου. Εντάξει, focus group είναι.
3: Από αυτές που δημοσιεύει όμως, ναι, γιατί υπάρχουν.
2: Έλα, Ανδρέα, ναι, να ακούσουμε τα σχόλιά σου.
4: Εγώ συγκράτησα ότι στους δεξιούς παίρνουν 36%. Οι άλλοι δεξιοί τι έχουν γίνει?
2: Αφού 11% έχει ο Κασιδιάρης, ρε.
4: Και ο Σαμαράς.
2: Είναι η Λατινοπούλου, είναι ο Βελόπουλος. Δεν είναι, μην νομίζεις είναι. Δεν είναι.
4: Ναι, αλλά το 36%.
2: Και την άλλη φορά 41 πήρε εσύ. Δεν πήρε 70.
4: Όχι.
2: Δεν είναι. Αν πάλι 36% τώρα στις εκλογές της Νέας Δημοκρατίας θα είναι επίτευγμα.
4: Άρα μου το δώσεις, καλά έκανα και βάλε το 25%.
2: Κάτι κοροϊδό ήταν. Όσοι δεν καταλάβανε, πες τους.
3: Ναι.
4: Μάλιστα.

0: Όσοι δεν καταλάβανε, έλα μωρέ Αντρέα, λες και με τα ξέρεις αυτά τώρα τα κόλπα, εντάξει τώρα.
1: Τα ξέρω εγώ, αλλά λέω ότι δεν πας και με τους καλύτερες προϋποθέσεις. Αν λες εγώ,
0: όχι, δεν είπε, όχι, δεν είπε χείρο το 25, πρόσεξε. Εάν εγώ πάρω κάτω από 25, φεύγω.
2: Το πέτσε ακριβώς.
0: Αυτό
2: εννοεί.
0: Αν εγώ πάρω κάτω από 25, θα φύγω από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, σου λέει καλά κάνουν αυτοί και τα λένε. Αν πάρω 25, καλά θα κάνουν να τα λένε αυτοί που τα λένε. Άρα σου λέει χαιρετάω.
0: Χαιρετάω. Μην ανησυχούν δηλαδή. Όπως και ο Καραμαλής.
1: 27 θα κάτσει στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή.
0: Ποιο?
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Ποιο θα κάτσει? Εγώ, εσύ και εγώ θα πάμε.
1: Όχι, λέω, δεν ξέρω.
0: Στο λέω εγώ να το ξέρεις όμως.
1: Αν θεωρεί ότι με 27% είναι επιτυχημένος και θα κάτσει και θα πάει σε δεύτερη κάλπη με 27%, αντίο.
0: Όχι, δεν το κατάλαβες. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούν ότι θα πάνε στην κάλπη με 27%. Η μέτρηση που έχουν κάνει δεν το γράφει εδώ. Επειδή μου το σφυρίξανε. Τώρα θα το πω αναγκαστικά.
3: Αυτό ρωτάει επιμέρους πράγματα. Ναι, για πες.
0: 31% του δείχνει.
2: 31%.
0: Εκεί είναι η μέτρηση που έχουν κάνει. Που σημαίνει ότι αν κάνει 31% αυτό και συσπηρωθεί προς το τέλος, γιατί τώρα δεν είναι συσπηρωμένα τα κόμματα, ούτε το Πασόκ είναι συσπηρωμένο, ούτε ο Τσίπρας, ούτε. Ο Τσίπρας λίγο περισσότερο φαίνεται. Αλλά δεν μπορεί και να το μετρήσουν εύκολα. Δηλαδή, ποιοι τον ψηφίζουν, ας πούμε.
2: Εδώ, αυτή τη στιγμή, αυτή η κόντρα που έχει γίνει, που έχει ξεσπάσει, που έχει τέτοια ένταση και με καρτερό και γύρω-γύρω, θεωρούν στο Πασόκ ότι επειδή έρχονται δημοσκοπήσεις και η εκτίμηση που έχουν μέχρι τώρα είναι ότι κλείνουν κι άλλο την ψαλίδα με τον Τσίπρα.
0: Κλείνουν, όντως.
2: Λοιπόν, θα βγουν τώρα δημοσκοπήσεις τώρα και αυτή η εβδομάδα και παράλληλα.
0: Σήμερα φαίνεται, νομίζω υπάρχει.
2: Υπάρχει και σήμερα, δεν το ξέρω. Αλλά μέσα στη εβδομάδα έχει σίγουρα. Μπορεί να είναι και σήμερα, δεν το ξέρω. Αλλά το θέμα ποιο είναι, η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι κλείνει ψαλίδα. Και εκεί λοιπόν, επειδή ο Τσίπρας δεν θέλει να φαίνεται ότι αντιπαρατίθεται ευθέως με τον Ανδρουλάκη, αλλά θέλει ο αντίπαλός του να είναι ο Μητσοτάκης. Και οι δύο του Μητσοτάκη έχουν αντίπαλο. Ο Ανδρουλάκης δεν τον πιάνει στο στόμα του μέχρι την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα τελείωσε αυτό. Τώρα θα γίνει μακελιό.
0: Μακελιό, μάλιστα.
2: Έτσι, από την πλευρά του Πασόκ. Για να μην απαντάει ο Τσίπρας λοιπόν και να φαίνεται ότι εγώ τσακώνομαι με την κεντρική αριστερά.
0: Αντρέα, ξέρεις κάτι, να σου πω κάτι. Δεν μπορεί το Πασόκ να το αγνοεί κανείς. Δηλαδή είναι λάθος, μέγα πολιτικό αυτό. Ούτε η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το αγνοήσει, ούτε. Γιατί αν ξυπνήσει ο γιγάντας.
2: Θα τους γυρίσει μπούμερα.
0: Θα τους γυρίσει μπούμερα σε όλους και στη δεξιά και στο Τσίπρα και. Εντάξει.
2: Άμα το υποτιμήσουν αυτό το σκηνικό, ήδη δείχνει τα σημάδια της συσπήρωσής του και της αντίδρασής του. Ναι.
1: Θα ξυπνήσει, δεν άκουσα.
2: Ναι, ναι, θα ξυπνάει.
0: Το Πασόκ είναι
2: έχει
0: μεγάλο κόμμα.
2: Αντρέα, στο λέω δηλαδή.
0: Δεν υπάρχει Έλληνας. Είναι λίγοι αυτοί οι Έλληνες που δεν έχουν ψηφίσει έστω μια φορά Πασόκ. Λίγοι, ελάχιστοι.
1: Σιγά.
0: Τι σιγά, δεν έχει σιγά. Τι θα ψηφίσουμε την αριστερά που γίνει 75 κόμματα και κοροϊδεύαν ότι έλα ρε εσύ τώρα.
1: Μα δεν έχω ψηφίσει εγώ ρε παιδί μου.
0: Εσύ καλά, τι μας νοιάζει τι κάνεις εσύ τώρα. Εσύ τι λες και.
1: Δεν είμαι Έλληνας εγώ.
0: Εσύ όχι.
1: Α, δεν είμαι.
0: Όχι, όταν εσύ είσαι δημοσιογράφος, δεν πιάνεσαι.
2: Όταν θα σε δω, θα με κοιτάξει μάτια και θα μου το πεις. θέλω εμείς οι δύο και να μου πεις ποτέ δεν το έχω κάνει, αλλά να σε βλέπω εγώ.
1: Ναι,
2: θα σε βλέπω εγώ.
1: Να πω όμως κάτι για τον Πασόκ τώρα, γιατί τώρα καλά είπαμε ότι δεν γράφεις ότι ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Αλλά συγγνώμη τώρα, το Πασόκ μας έχει κουφάνει τελείως εδώ και 2 μήνες. Πρώτον, όλοι αντιγράφουν τον Πασόκ, από το Μητσοτάκη μέχρι τον Τσίπρα. Δεύτερον, παίρνει ό,τι έχει ξεβράσει η θάλασσα
2: της
1: ασενοτιά, το που βγάζει έξω, ξέρεις ό,τι να είναι, από ξύλα, δεν συμμαζεύεται, μέχρι πλαστικά κτλ. Τα έχει πάρει όλα το Πασόκ. Με συγχωρείς. Και τσακώνεται ο άλλος τώρα με την Παπαδοπούλου, γιατί η Παπαδοπούλου έφυγε από το Πασόκ.
2: Δεν τσακώθηκε γι' αυτό. Δεν τσακώθηκε γι' αυτό, επειδή έφυγε για το Πασόκ.
1: Μέχρι τους στενούς συνεργάτες του Κασελάκη. Δηλαδή.
0: Ο Κασελάκης. Ναι.
2: Ο άλλος τσακώθηκε.
1: Δηλαδή. Δεν έχει διεκδικήσει την ψήφο των ανθρώπων. Αυτό είναι κάτι μέχρι. Θα πάρετε. Κάτσε ένα λεπτάκι να λέμε και τα πράγματα όπως είναι.
0: Όχι, όπως τα νομίζεις εσύ ότι είναι. Και αυτά που λέμε εμείς είναι όπως τα νομίζουμε εμείς πως είναι. Πως είναι. Επειδή όχι, εγώ έχω το αλάθητο τώρα το λέω, κατάλαβες.
1: Παιδί μου, δεν έχω. Εγώ δεν θέλω να πάρω. Λοιπόν, λέω όμως τι καταλαβαίνω εγώ.
0: Εντάξει, αυτό εντάξει. Είναι μια εκτίμηση αυτή που κάνεις. Ωραία, σεβαστός. Σεβαστό το δικαίωμα να την κάνεις.
2: Πάντως ο Μιχαλογιαννάκης δεν τον πήραμε. Ήρθε μόνος του.
0: Είναι ένα. Κλείνω με το εξής.
1: Ναι.
0: Κλείνω με το εξής. Ακούω την μπούρδα και το λέω για να τα ακούσουν οι πολιτικοί. Διαφωνώ, αλλά σέβομαι την άποψή σας. Όταν διαφωνείς, δεν τη σέβεσαι την άποψή του. Σέβεσαι το δικαίωμα να τη λέει την άποψή του. Δεν σέβεσαι αυτό που λέει, αφού διαφωνείς. Πώς θα το σεβαστείς? Το σέβομαι αυτό που λες, αλλά διαφωνώ? Όχι. Άρα σέβεσαι το δικαίωμα να λέει την άποψή του. Ας το ακούσουν οι πολιτικοί αυτό. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Τι να μπορούσε να πει και να μπορούσε να πω και να μπορούσε να πει.
1: Μπορούσε να πει διαφωνώ, αλλά το ακούω, ας πούμε.
0: Όχι, παιδί μου, επειδή μιλάμε για το σεβασμό, σέβεται το δικαίωμα να λέει την άποψή του ο καθένας. Το δικαίωμα το σεβόμαστε σε όλους να λέει την άποψή του. Εδώ έχω ακούσει εγώ απόψεις. Λοιπόν.
2: Ενοχλεί αυτό το ύφος που έχετε.
0: Ναι, κατάλαβες, ναι, με ενοχλεί αυτό το ύφος. Καλημέρα κύριε Ανδρέα, γεια σου.
3: Καλημέρα σας, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας σύμφωνα με το πόρισμα που παραδόθηκε στον Δήμο Αθηναίων μετά τους εκτεταμένους ελέγχους. Η προέλευση της οσμής παραμένει διευκρίνιστη και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις, σημειώνει ο Δήμος, τονίζοντας πως μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξακριβωθεί η αιτία της οσμής. Νεκρή βρέθηκε τα ξημερώματα μία 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδιο που διέμενε με τον 62χρονο γιο της. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από τον 69χρονο ανιψιό της, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εντόπισε μόλοπες στο πρόσωπο και τον λαιμό της γυναίκας, εκτιμώντας ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία. Παράλληλα, τόσο στη Σωρό όσο και στον χώρο βρέθηκαν ίχνη που οδηγούν στο συμπέρασμα πως προηγήθηκε πάλι. Ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, έχει προσαχθεί. Ως μάρτυρας καταθέτει ο 69χρονος ανιψιός. Προφυλακίστηκαν ο Φίλιππος Καμπουρής, η σύζυγός του και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ με τη ζημιά για το δημόσιο να ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Εν αναμονή των κυβερνητικών παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τα δεδομένα της διεθνούς και εγχώριας τιμής του ντίζελ αύριο θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, κρίσιμη θεωρείται η Σύνοδος Κορυφής της Βρυξέλλης την Πέμπτη και την Παρασκευή με την Αθήνα να διεκδικεί πρόσθετα περιθώρια για μέτρα κατά της ακρίβειας. Θετικό στην προοπτική μιας ενεργειακής εκεχηρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Από την πλευρά της η Μόσχα τηρήσει γη ηχθείως με το Κίεβο να καταγγέλει στο μεταξύ επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα αναβλήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη στη Μόσχα των ειδικών απεσταλμένων των ΗΠΑ Στίβ Ουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιους, η επίσκεψη αναβλήθηκε μέχρι η Ουάσιγκτον να διαπιστώσει εάν η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι διατεθειμένες να στηρίξουν μια νέα κοινή πρόταση προς τον Ρώσο πρόεδρο. Αντιδράσεις Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών Γερουσιαστών έχει προκαλέσει πάντως η συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχας για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές. Το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών αναμένεται να παρουσιάσουν αυτήν την ώρα ο Υπουργός Επικρατείας Σάκης Κέρτσος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Στη Βουλή εισάγεται αύριο το σχετικό νομοσχέδιο, ενώ η ρύθμιση προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου. 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας το 1944, όταν τα τελευταία γερμανικά στρατεύματα εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, τιμήθηκε σήμερα η 82η επέτειος. Συνεχίζονται για ένα ακόμη 24ωρο οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 241 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν στο πλαίσιο 4 διαφορετικών επιχειρήσεων στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας και της Γάβδου. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Στις 6 το απόγευμα σήμερα η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική με διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Γιώργος Ευγενίδης.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα, είναι ακόμα ηλιόλουστη η Δευτέρα. Οι μετεωρολόγοι όμως μας επισημαίνουν ότι μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο. Έρχονται βροχές, κάπως χαμηλότερες θερμοκρασίες. Γενικώς αυτό το μικρό καλοκαιράκι των προηγούμενων ημερών τελευταίο τον βίο του και μεταφερόμαστε σε ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό. Να σας πω, δεν είναι και άσχημο. Όλες οι εποχές έχουν τη μαγεία τους, όλες οι εποχές έχουν την ομορφιά τους. Καλό είναι να έχουμε εποχές επίσης. Καλό είναι το φθινόπωρο να είναι φθινόπωρο, ο χειμώνας να είναι χειμώνας και ούτω καθεξής. Οπότε είναι μια ευκαιρία το Σαββατοκύριακο το ερχόμενο να κάνετε ντουλάπες, αν δεν κάνατε από τις προηγούμενες δύο εβδομάδες που πάλι είχε μία κάποια ψύχρα. Τώρα είναι η ευκαιρία να κατέβουν τα φθινοπορεινά και τα χειμωνιάτικα. Εντάξει, μην κατεβάστε και τα χοντρά τα μάλινα, αλλά τώρα είναι που δουλεύουν διπλοβάρδια τα καθαριστήρια. Τώρα είναι σιγά σιγά που αρχίζουν και ζεσταίνονται και εκεί τα χαλιά. Παίρνουν τηλέφωνο οι κυρίες και λένε «Τάχεις τα χαλιά, Κώστα, να προγραμματίσουμε, τα φέρεις». Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει να ζεσταίνεται και η υπόθεση του πετρελαίου θέρμανσης, διότι όλοι περίμεναν να δουν πού θα πάει αυτή η υπόθεση, πώς θα εκβάνει αυτή η διαδικασία, πώς θα διαμορφωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Φαίνεται ότι οι αποφάσεις έχουν ληφθεί, θα ανακοινωθούν οι κυβερνητικές αποφάσεις για τις επιδοτήσεις την ερχόμενη Τετάρτη, 14 του μήνα, γιατί την 5η, 15, ξεκινάει η εμπορική του διάθεση και ειδικά σε κάποιες περιοχές από το κέντρο και πιο πάνω στη χώρα το πετρέλαιο θέρμανση είναι αναγκαίο. Είναι εμφανές ότι θα ξεκινήσει πιο πάνω σε σχέση με πέρσι, στην αντίστοιχη περίοδο της έναρξης διάθεσης, όμως φαίνεται ότι η επιδότηση θα είναι γενναία. Τώρα δεν μπορώ να προεξοφλήσω την ακριβή συμμετοχή των διηλιστήριων. Η αρμόδια πηγή μου πάντως με ενημέρωσε χτες ότι η επιδότηση κλείδωσε στα 35 λεπτά ένα λίτρο. Αν άνοιγε σήμερα η εμπορική διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν η τιμή στην Αντλία γύρω στο 1,95-1,96. Πες μεταξύ 1,90 και 2 ευρώ θα ήταν η εμπορική διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Πριν κάποιες μέρες ήταν πιο κοντά στο 1,90, τώρα είναι κάπου στο 1,95. Κάπου εκεί θα κινείται η λιανική τιμή χωρίς επιδότηση. Άρα και η λιανική τιμή με επιδότηση θα κινείται γύρω στο 1,60, ενδεχομένως και λίγο λιγότερο αν υπάρχει αποκλιμάκωση της τιμής και διεθνώς. Γενικώς μην περιμένετε θαύματα. Πολύ ακριβό, πολύ φθηνό, δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω να υπάρχει κάποια μαγικότερη λύση. Δηλαδή ακόμα και ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι γαλαντόμος γενικώς, γιατί το να λες πράγματα άκοπα μπορείς να τα λες. Λέει 1,40. Δεν βγήκε κανείς να πει δώστε το πετρέλαιο 1,10 όσο είχε ξεκινήσει πέρσι η εμπορική διάθεση. Και επίσης να θυμίσω ότι επειδή οι τιμές είναι μια δυναμική διαδικασία, πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης που είχε αρχίσει να παίρνει τις πρώτες ανατιμήσεις λόγω της έναρξης του πολέμου στο Ιράν έκλεισε στο 1,75 τον Απρίλιο. Οπότε όλα είναι σχετικά. Είναι προφανές ότι όπως και όλα θα είναι κατά τη ψηλότερη τιμή σε σχέση με πέρσι. Θα δούμε και τα του επιδόματος θέρμανσης. Καταλαβαίνω ότι πάμε και εκεί για μια γερή αύξηση, γύρω στο 20%, έτσι ώστε οι πιο ασθενείς και αυτοί οι οποίοι είναι στα βόρεια της χώρας να μπορούν να ανταποκριθούν περισσότερο, γιατί το να κρυώσει κανείς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Την ίδια ώρα ο κύριος Τραμπ δημιουργείται τελεσμένα για τον κύριο Ζελένσκι με την άρση του αμερικανικού εμπάργκο στο ρωσικό ντίζελ. Ο κύριος Τραμπ, ο οποίος εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών στις 5 Νοεμβρίου βλέπει τι εστιβερή κοκό, για να μην τρελαθούμε, έχει πάει βενζίνη 6 δολάρια στην Αμερική. Για κάνε εκλογές εσύ με χειμώνα που σε κάποιες αμερικανικές πολιτείες είναι ήδη αισθητός, γιατί είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου με βενζίνη το γαλόνι από 4,5-5 έως 6 δολάρια. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό για τους Αμερικανούς. Είναι προφανές ότι και εκεί υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις. Ο κύριος Τραμπ θέλει προφανώς να τις δαμάσει κάνοντας ένα μονομερές deal με τον
κύριο Πούτιν. Την ίδια ώρα προχωρά αυτή η περίφημη ενεργειακή εκεχηρία. Ο κύριος Ζελένσκι λέει: εγώ συμφωνώ, δεν θα πλήττω πλέον ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας. Η Ρωσία να μας πει αν πρόκειται να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Γενικώς η κατάσταση είναι λίγο περίεργη. Η Ευρώπη είναι πάλι σε ρόλο παρατηρητή. Και την ίδια ώρα η Ευρώπη δεν κάνει ουσιαστικά τίποτα για τη στήριξη των νοικοκυριών. Εδώ υπάρχει ένα θεμελιώδες πρόβλημα, θα το δούμε σε λίγη ώρα και με τον καθηγητή τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης είναι πλέον αντιμέτωπες με κρίση χρέους. Η Γαλλία για παράδειγμα κινδυνεύει αυτή την ώρα να μεταβληθεί στον αδύναμο κρίκο της Ευρωζώνης με πολύ ψηλά επιτόκια δανεισμού, με σωρευμένο χρέος και με έλλειμμα το οποίο θα κλείσει κατά τα φαινόμενα πάνω από 4,5% θα πάει προς το 5%. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι η Ευρώπη δεν θέλει να πάει σε μέτρα ενίσχυσης της κατανάλωσης, γιατί αυτό ακόμα και αν ξεφύγει από τις επιτρεπόμενες δαπάνες όπως ζητάει η Ελλάδα, είναι δαπάνη. Δηλαδή μπορεί η δαπάνη να επιτρέπεται, αλλά και πάλι είναι δαπάνη για τον προϋπολογισμό. Συνεπώς αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πολλές χώρες δεν μπορούν να υπερκεράσουν, διότι εδώ στην Ελλάδα προφανώς έχουμε κάποιο περίσευμα για να κάνουμε επιπρόσθετες δαπάνες από τα όρια τα οποία μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε λεφτά. Όπως έχουν προκύψει τα λεφτά από το ΦΠΑ κλπ. Υπάρχουν άλλες χώρες που και να θέλουν δεν μπορούν να κάνουν δαπάνες, γιατί οι δαπάνες, όπως και να είναι, θα επηρεάσουν το έλλειμμά τους, το οποίο είναι ήδη πολύ μεγάλο και πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Συνεπώς η Ευρώπη αυτή την ώρα θέλει να κάνει μια συζήτηση αξιών, ενώ είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να κρυώσουν τα νοικοκυριά της, σε πολλές χώρες τουλάχιστον, όπου οι τιμές είναι αισθητά υψηλότερες. Δεν έχουν όλοι πετρέλαιο θέρμανσης. Για παράδειγμα, στη Γερμανία που εγώ θυμάμαι δεν χρησιμοποιούν ιδιαίτερα πετρέλαιο θέρμανσης, χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Το αέριο είναι ο δημοφιλέστερος και ο βασικός τρόπος θέρμανσης στα περισσότερα σπίτια, και μάλιστα οι ιδιοκτήτες των σπιτιών όπου υπάρχει αυτόνομη θέρμανση είναι υποχρεωμένοι την κεντρική θέρμανση να την έχουν ανοιχτή από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Απριλίου και μετά αβολοντέ, διότι είναι κρύο και πρέπει να έχει τη δυνατότητα ο ενοικιαστής να ανοίξει τη θέρμανση κατά το δοκούν, αλλά να υπάρχει η δυνατότητα. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν πρόβλημα με το πετρέλαιο θέρμανση, έχουν πρόβλημα με την τιμή του φυσικού αερίου, η οποία επίσης έχει πάρει την ανηφόρα. Όμως είναι προφανές ότι η Ευρώπη θέλει να κάνει κουβέντα αξιών χωρίς να κάνει κουβέντα για τη στήριξη των νοικοκυριών. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλούς προβληματισμούς σε πάρα πολλούς πολίτες, οι οποίοι σου λένε καλή είναι η ηθική, αλλά αφενός δεν τρώγεται, αφετέρου κρυώνουμε. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το σταθμίσουν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Ο Τάσος Καλλιδερανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Καραούλα είναι στην αρχή σύνταξη της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξη. Εσείς στην παρέα μας στο 212-214-800, στο onair@alpharadio989.gr που είναι το email μας και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Πάμε στο πρώτο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολλά είναι τα θέματα. Βασικό είναι η νίκη του θρύλου στο ντέρμπι. Όποιος είναι προφανές ότι το ήθελε πολύ περισσότερο από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός κατέβηκε χθες πάρα πολύ φοβικά. Δηλαδή, παρακολούθησα χθες. Στο πρώτο ημίχρονο έβλεπα πάρα πολύ καλά τι θέλει να παίξει ο Ολυμπιακός, με υψηλό pressing, με καλά τρίγωνα, με ένα build-up από πίσω, με αποφυγή των πολλών σεντρών, με προσπάθεια να παίξει κάθετα από τον άξονα, να μην ανοίγεται πάρα πολύ από τα extreme του, το οποίο καταλήγει στο να κάνεις μια σέντρα γιώμα για τον παίκτη στην κορυφή της επίθεσης. Ήταν πολύ πιο ορθολογική η ανάπτυξη του. Παναθηναϊκός χθες δεν μπορούσε να παίξει τίποτα και κατά τη γνώμη μου, άμα δεν είχε αποβληθεί και ο Μανώλης ο Σάλιακας, χθες ο Παναθηναϊκός δεν θα έπαιζε τίποτα, γιατί και στο δεύτερο ημίχρονο που μπήκε μετά τη διακοπή δεν βελτιώθηκε τίποτα το ιδιαίτερο. Πολύ αργός, πολύ χωρίς φαντασία, πάρα πολύ κακός ο Παναθηναϊκός. Αυτό δείχνει ότι το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ ανοιχτό. Σήμερα έχουμε και το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής, που είναι ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Γενικώς η Big Four είναι σε ένα συμπαθητικό φεγγάρι. Σε ένα συμπαθητικό φεγγάρι. Βεβαίως θα δούμε πώς θα ανταποκριθούν και με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μετά τη διακοπή των τριών εβδομάδων. Δηλαδή και η ΑΕΚ, η οποία έχει ζητήσει την αναβολή που δικαιούται, γιατί έχει δύο ζόρικα παιχνίδια στην Αγγλία με τη Σαχτάρ και με τη Σίτι. Ο ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Αυτό του δίνει ένα μεγαλύτερο περιθώριο να στρώσει κάποια πράγματα. Είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον, έχω την αίσθηση. Και έχει ανέβει γενικώς στο επίπεδο και των μικρομεσαίων ομάδων. Δηλαδή, αν παρακολουθήσει κανείς και τον Όφη και τον, και τον Άρη με έναν τρόπο, παρακολουθώ και τον Ηρακλή που έχει κάνει μια συστηματική προσπάθεια. Γενικώς έχουμε ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα και αυτό έχει μια αξία. Τώρα, στα πολιτικά. Τώρα, το πιο juicy θέμα είναι αυτό το μαδογούνι που γίνεται μεταξύ Τσίπρα Ανδρουλάκη. Αυτό έχει μία προφανή αιτία κατά τη γνώμη μου. Ο κύριος Τσίπρας βλέπει ότι το μαγαζί έχει κάνει πλατό. Ο κύριος Τσίπρας, να το πω με όρους μπουζουκιών για να πάω σε σύντομο διάλειμμα, είναι ένα γερό όνομα. Έχει ανοίξει σε καινούριο μαγαζί από εκεί που τραγουδούσε 15 χρόνια. Είναι σαν να ανοίγει ο Ρέμος, ξέρω εγώ, τραγουδούσε 10 χρόνια στο Διογέννης Παλάς και πήγε και άνοιξε στο Έναστρον, και αντί να πάρει και ένα καλό δεύτερο όνομα για να κρατιέται το πρόγραμμα, έχει πάρει 10 από το Voice. Τραγουδάνε 10 από το Voice και ο ίδιος τραγουδάει δύο προγράμματα. Πόσο να αντέξει, ρε παιδιά, και ο Θαμώνας από κάτω. Πόσο. Δεν τραβάει το έργο. Δηλαδή, πόσο Θεόνι, πόσο Μπαλατσούκα, πόσο το ένα, πόσους ακαδημαϊκούς dry professoren, Vaterland Fallorin, τρεις καθηγητές και η πατρίδα χάθηκε. Μας πήξαν τους καθηγητές, ρε. Δηλαδή, βαρέθηκα να βλέπω καθηγητές να μου κάνουν αφιψηλό αναλύση, κύριε Τσίπρα μου. Τόσο πολύ πήγε και έπαιξε χτες μπάσκετ με τον Άγγελο Κορονιό. Δηλαδή, πού θυμήθηκε τον Άγγελο Κορονιό, αφενός. Καλός, κολόχερο Άγγελος Κορονιός, φοβερό χέρι. Ο κύριος Τσίπρα λίγο στο μπάσκετ. Μάλλον καλύτερο στο ποδόσφαιρο. Ο δε κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει πάρει τα πάνω του, γκαγκάν, Παλαβούρας Γιώργης, ανεβαίνει μονάδα τη μονάδα κάθε μήνα, σου λέει: εδώ είμαστε τώρα, πάμε να τους φάμε. Βγήκε και ο Καρτερός, Θανάσης Καρτερός, δύναμη, μίλησε περί πολιτικής βλακείας του Ανδρουλάκη. Μεγάλη επιτυχία. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Και λένε κάποιοι: γιατί να χρεώνουμε έναν αρθρογράφο στον κύριο Τσίπρα και. Γιατί να χρεώνουμε τον Καρτερό στον Τσίπρα, μας δουλεύετε τώρα. Θα τρελαθούμε εντελώς. Ο speech writer του, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν μαζί του όλα τα χρόνια, γιατί να χρεώνουμε τον κύριο Καρτερό. Ένα αυθύπαρκτο δημοσιογραφικό πνεύμα ο Θανάσης ο Καρτερός γράφει ερήμην του Τσίπρα. Μα τι λέμε τώρα, είμαστε καλά μας. Λοιπόν, θα τρελαθούμε τώρα εντελώς. Έτσι όπως πάει το πράγμα πάντως, κάπου θα συναντηθούν. Δεν ξέρω αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να προσπεράσει τον κύριο Τσίπρα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει πλατό. Και παραπάνω δεν πάει. Σύντομο διάλειμμα, επανέρχομαι σε πολύ λίγο.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
2: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδεντρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων, Δημήτρη Τσουλούφα, στο 24670-71-551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα, Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
3: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 24670-71461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ. Βερμίου 21, Κοζάνη.
9: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
10: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
11: Θα αντιμετωπίσει ένα ιδιαίτερο πολύ σοβαρό πρόβλημα φυγής από τα ομολογά της και όλα αυτά. Ναι, μεν ισχύει η περιγραφή την οποία κάνετε, αλλά θέλουμε να ελπίζουμε, και δεν είναι μόνο ελπίδα, είναι και κάποιας μορφής εκτίμηση, ότι δεν θα περάσουμε στη φάση της κρίσης του χρέους. Mm.
0: Άρα εσείς πιστεύετε ότι η Γαλλία, ας πούμε, η οποία έχει υψηλό έλλειμμα και βάλεται αυτή την ώρα διότι έχει και την παράμετρο του πολιτικού ρίσκου, δεν θα αντιμετωπίσει κρίση δανεισμού?
11: Ναι, όχι. Εκτιμούμε, προσέξτε, κρίση δανεισμού θα έχει και η Γαλλία και όλοι εμείς που έχουμε και εμείς υψηλή σχέση χρέους με ΑΕΠ και η Ελλάδα αναφέρομαι, αλλά δεν θα πάρει τη μορφή, την κατακτισμιαία μορφή που είχε πάρει η κρίση του 2010. Mm-hmm. Στο βάθος του κήπου είναι και η κρίση χρέους που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε πώς ανεβαίνει το χρέος τους με ηλικιώδη ταχύτητα. Και να σας πω και κάτι. Δηλαδή και όλοι αυτοί αν φύγουν από αυτούς τους μεγάλους τους οποίους δανείζουν, πού θα πάνε να επενδύσουν? Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει ένα ζήτημα λογικής των συμπεριφορών αυτών που έχουν το χρέος. Βεβαίως θα δούμε μπροστά μας υψηλή τιμολόγηση των ομολόγων, δηλαδή 5,3, 5,4, 5,6 μπορεί να δούμε. Όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν δευτερογενείς επιπτώσεις, γιατί ξέρετε, όποιος είχε ομόλογα τώρα, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες και ιδιώτες, όλοι αυτοί βλέπουν την αξία του περιουσιακού του στοιχείου να απομειώνεται. Αυτό σημαίνει αύξηση των αποδόσεων. Απομειώνεται η αξία των ομολόγων. Άρα, συμπέρασμα, θα μπούμε σε μία διαδικασία. Είμαστε σε μία διαδικασία που προσδιορίζεται από αυτή την αύξηση του χρέους, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε και υπάρχουν και οι εκτιμήσεις οι οποίες κάνουμε είναι ότι δεν θα περάσουμε σε μία φάση κατακρισμιαίας μεταβολής.
0: Για την Ελλάδα τι σημαίνει αυτό το νέο περιβάλλον?
11: Κοιτάξτε, γίνονται όλα λίγο πιο δύσκολα όλα. Και όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, όταν πλέον το χρήμα γίνεται ακριβό, αντιλαμβάνεστε ότι ναι, μεν ο δημόσιος τομέας είναι αρκετά καλά θωρακισμένος, με 18 χρόνια μέση περίοδο αποπληρωμής, σημαίνει ότι αυτές οι ανατιμολογήσεις δεν πάνε στο σύνολο του χαρτοφυλακίου, αλλά πάνε σε ένα μέρος. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτή η ανατιμολόγηση αυξητική επηρεάζει τις επενδύσεις, τους ρυθμούς ανάπτυξης. Μην νομίζετε ότι βεβαίως από την άλλη μεριά ο κόσμος...
0: Το λέω γιατί ο προϋπολογισμός μας περιλαμβάνει αρκετά αισιόδοξες εκτιμήσεις και για την ανάπτυξη, ας πούμε, και για τον επόμενο χρόνο.
11: Εντάξει, μπορεί να μην φτάσουμε το 2, μπορεί να είμαστε 1,8, 1,9. Διατηρούμε. Γιατί? Διότι φροντίζει η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα και ενισχύει τη ζήτηση. Το έχετε προσέξει? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπολογίζω το 27 θα μπουν καινούργια κεφάλαια γύρω στα 2,9. 2,2 που είπε στη Θεσσαλονίκη και 700 εκατομμύρια που είναι οι επιδοτήσεις. Εάν διατηρηθούν αυτές οι επιδοτήσεις για όλο τον χρόνο, είναι 2,9. Όλα αυτά διατηρούν τη ζήτηση και να πούμε και μια παρένθεση και λίγο τον πληθωρισμό, διότι όταν υπάρχει ζήτηση διατηρείται. Μάλιστα. Αλλά είναι προτιμότερο να έχουμε αυτό και να μην απειλούνται τα εισοδήματα και το επίπεδο διαβίωσης και ας διαχειριστούμε και τα δευτερογενή θέματα που υπάρχουν.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά για τη συζήτηση. Ελπίζω ότι θα δικαιωθούν αυτές οι πιο ψύχρεμες εκτιμήσεις και ότι δεν θα δούμε τα χειρότερα, γιατί μόνο αυτό μας έλειπε.
11: Ναι, ακριβώς.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πετράκη, χάρηκα όπως πάντα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε σε σύντομο διάλειμμα, να σας πω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεστε επειδή πεινάσατε ή θέλετε τον καφέ σας το πρωί. Στο Box η αγαπημένη σας συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σας παραγγελία σας φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση. Αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παραγγείλτε ξανά και ξανά, κυρίες και κύριοι. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως μετά για το δεύτερο ημίωρο.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 ακούτε. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πηγαίνουμε μέχρι και τις 12, όπως κάθε πρωί. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Γιάννη. Λέει: διακρίνω μια αντιπάθεια στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Δεν έχω καμία αντιπάθεια και καμία συμπάθεια σε κανέναν. Όλοι φίλοι. Το ότι θα κάνουμε κριτική. Δεν πειρα... Γιάννη μου, άμα θες να ψηφίσεις Τσίπρα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο, ο οποίος μου στέλνει βίντεο εχθές από το γήπεδο με το ωραίο κορεό το οποίο είχαν στήσει με τον Παρασκευά, τον Άντζα, τον Μακαρίτη, καλή του ώρα, που έχει αυτό το φοβερό ενσταντανέ. Νομίζω από κάτω του είναι ο Γιάννης Γκούμας. Είναι εκείνο το φοβερό ενσταντανέ που είναι στη Ριζούπολη πριν πολλά χρόνια. Μιας και λέμε για center back, Τάκης Ρέτσος εχθές, θεός, σε όλο το γήπεδο παντού. Έχει κάνει διάφορες ρετσιές ανά καιρούς ο Ρέτσος. Όμως εχθές ήταν συγκλονιστικός. Καλύτερος του γηπέδου, ανεξαρτήτως του γκολ που έβαλε. Ανεξαρτήτως του γκολ που έβαλε. Ο Σωτήρης Κυριάκος ήταν. Α, ναι. Καλύτερα. Καλύτερα. Γιατί ήταν και προκλητικός ο Κυριάκος. Ο Γκούμας ήταν και. Δεν ήταν και υψηλών απαιτήσεων. Ο Κυριάκος ήταν και προκλητικός. Καλά του έκανε ο Μακαρίτης ο Άντζας. Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη περί κινητή εγκυκλοπαίδεια περί των Ολυμπιακών θεμάτων και βεβαίως αναγκαίο γούρι για την ομάδα για να κερδίζει η παρουσία του στο γήπεδο και χθες. Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα, επειδή άσε ρε γάβρε λέει θα μιλήσεις για προκλητικότητα. Ρούφεν! Λοιπόν, σε φίλους με Παναθηναϊκούς σήμερα δεν ανοίγω διάλογο. Με Παναθηναϊκούς στον επόμενο γύρο. Στον επόμενο γύρο. Λοιπόν, δεν τίθεται θέμα τώρα. Υγιούς διαλόγου μετά από ντέρμπι, αυτά δεν υπάρχουν. Θα τα ξεχάσουμε. Τώρα, ήθελα να πω μια κουβέντα για τα γκάλωπ και για το ένα και το άλλο, επειδή είχαμε ένα εκτενές ρεπορτάζ και την Κυριακή στο πρώτο θέμα για τα γκάλωπ του Μαξίμου και το ένα και το άλλο. Στην κοινωνία παρατηρείτε κάτι το οποίο εγώ το λέω ως καταγραφή και εσείς συγκρατήστε το. Υπάρχει μια υφέρπουσα τάση αντισυστημισμού, προφανώς υπάρχουν και πολλοί συστημικοί ψηφοφόροι, η οποία τάση αντισυστημισμού ψάχνει κάπου να εκφραστεί. Θα πω μόνο ένα νούμερο από αυτό το περίφημο ποιοτικό γκάλωπ του Μεγάλου Μαξίμου, έτσι για να είμαστε συνεννοημένοι. Διάβαζα την ποιοτική ανάλυση της ψήφου του Κασιδιάρη. Παρένθεση, από αυτή την εβδομάδα θα βγουν τρεις δημοσκοπήσεις. Είναι της interview αύριο, της opinion poll στο Action την Τετάρτη και νομίζω ότι είναι και του Θωμά του Γεράκη της Mark στον Αντένα την Πέμπτη. Οι δημοσκόποι, σας το έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν δεχθεί αφενός έγγραφο αίτημα από το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων να τους μετρούν. Το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων το έχουν ιδρύσει τρεις ανεξάρτητοι φασίστες, τρεις ανεξάρτητοι βουλευτές, συγγνώμη, πρώην Σπαρτιάτες, φίλοι Κασιδιάρη, αλλά άνευ Κασιδιάρη στο κόμμα αυτή την ώρα. Ο Κασιδιάρης είναι γίνε μέλος, όχι φίλος, γίνε φίλος, όχι μέλος. Είναι συμπαθών, λέει, στηρίζω αυτό το κόμμα και μπράβο. Και συνεχίζει να κάνει τουρνέ στα μπουζούκια όπως τον βλέπω. Έχει πάρει σβάρνα όλα τα μπουζούκια ο Κασιδιάρης κάθε Σαββατοκύριακο. Καλή του ώρα του ανθρώπου. Μπορεί να μείνει στα μπουζούκια, μπορεί να τραγουδήσει καλύτερα από το να απολυτεύεται. Και έχουν ζητήσει να καταγράφονται στις μετρήσεις. Οι δημοσκόποι έχουν συμφωνήσει ότι δεν μπορούν να κρύβουν κάτι το οποίο υπάρχει στις αυθόρμητες απαντήσεις, διότι η πρόθεση ψήφου μετράτε βάση αυθόρμητης απάντησης. Όταν λοιπόν σε παίρνει ο δημοσκόπος και σε ρωτάει εσείς τι θα ψηφίσετε και εσύ απαντάς Κασιδιάρη, αν εμφανίζονται κάμποσοι που το λένε δεν μπορούν να το κρύβουν και να το καταλογογραφούν στο άλλο κόμμα. Έχουν λοιπόν συμφωνήσει ότι θα υπάρχει πλέον μία στήλη που θα είναι Συμμαχία Ελλήνων και εκεί θα αθροίζονται όσοι λένε Συμμαχία Ελλήνων ή όσοι λένε Κασιδιάρη. Γιατί στην πραγματικότητα όσοι λένε Κασιδιάρη υπονοούν αυτό το κόμμα το οποίο ο Κασιδιάρης το στηρίζει τουλάχιστον ρητορικά. Διάβαζα λοιπόν και μεταφέρω την πληροφορία σε αυτό το γκάλωπ του Μαξίμου, κάτι το οποίο με προβλημάτισε πάρα πολύ βαθιά και με προβλημάτισε μακροπρόθεσμα. Διάβαζα την ηλικιακή
διαστρωμάτωση της ψήφου. 17-24, 25-34, 35-44 και ούτω καθεξής, πάει μέχρι το 65+. Στους 17-24, δηλαδή σε αυτούς που ψήφισαν κυρίως για πρώτη φορά στις προηγούμενες εκλογές και σε αυτούς που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές, που είναι περίπου 400.000 νέοι ψηφοφόροι γεννημένοι από το 2006 έως το 2010, από το 6 έως το 10 είναι οι νέοι ψηφοφόροι που τώρα θα ψηφίσουν για πρώτη φορά, κάποιοι ενδεχομένως να ψήφισαν και σε ευρωεκλογές, αλλά μιλάω τώρα για τις εθνικές εκλογές, το κόμμα Κασιδιάρη έχει 15%. Το κόμμα Κασιδιάρη στο 17-24 έχει 15%. Το είδα με τα μάτια μου. Η εκτίμηση στον Γκάλοπ αυτό το οποίο έχει το Μαξίμου στα χέρια του είναι ότι ο Κασιδιάρης είναι στο 6%. Αντιλαμβάνεστε ότι τα παιδιά τα οποία δεν έχουν στο μυαλό τους τι είναι Χρυσή Αυγή, τι είναι φασίστες, τι είναι τάγματα εφόδου, τι είναι Κασιδιάρης, τι είναι δολοφονία Παύλου Φίσα, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, τι είναι το παράλλο, βλέπουν τον Κασιδιάρη ως έναν τύπο ο οποίος λέει διάφορες ομορφιές στα social media, εθνικοπατριωτικά εύκολες ιστορίες, πράγματα τα οποία είναι εντελώς ανερμάτιστα για έναν σοβαρό παρατηρητή της πολιτικής, αλλά για αυτόν ο οποίος δεν ξέρει και πάρα πολλά πράγματα και έχει και μια απέχθεια για το υπάρχον πολιτικό σύστημα, σου λέει «Α, ωραία τα λέει». Είδα ένα κοριτσάκι που του κάνανε ένα γκάλωπ στο δρόμο που έλεγε «Δεν ήξερε να πει τον πρωθυπουργό». Δεν ήξερε να πει τον πρωθυπουργό της χώρας. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός της χώρας? Και σε ποιο κόμμα είναι πρόεδρος ο πρωθυπουργός της χώρας? Αλλά όταν της λέει «Θα ψηφίσει», εμείς λέει «Μόνο Ηλία». Αυτή λοιπόν, προσέξτε, θα γίνει μια ζημιά την οποία ενδεχομένως δεν θα την έχουμε σταθμίσει. Το κόμμα Κασιδιάρη είναι προφανές ότι εάν περάσει από τον Άριο Πάγο, εάν επιτραπεί στη Συμμαχία Ελλήνων η συμμετοχή, θα ανακατέψει για τα πάρα πολύ καλά τον εκλογικό χάρτη, κυρίως εκεί στο χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει ανεπηρέαστους όλους αυτούς τους παίκτες εκεί πέρα. Δεν μπορεί και ο Κασιδιάρης να παίρνει 6-7% πόσο θα πάρει και όλοι οι υπόλοιποι να είναι μάγκες. Και υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο μπορεί να κάνει το κόμμα Κασιδιάρη, το οποίο είναι βαθιά προβληματικό για εμένα. Είναι κατά τη γνώμη μου ο μόνος που μπορεί να φέρει κόσμο από την εποχή. Αυτό που λέω, το λέω μετά πολύ μεγάλη πίκρας. Όταν δημιουργήθηκε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, λέγανε πολλοί ότι να η Καριστιανού, η οποία είναι μια προσωπικότητα που βγήκε από το κίνημα, που βγήκε από από τις πλατείες, από τις διαμαρτυρίες για τα Τέμπη, το ένα, το άλλο, το παράλλο, θα φέρει κόσμο ο οποίος είχε αποστραφεί την πολιτική. Απεδείχθηκε ότι αυτό δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμβεί. Ο Κασιδιάρης όμως δυστυχώς μπορεί να φέρει κόσμο ο οποίος απήχε ή ο οποίος δεν είχε πρόθεση να ψηφίσει. Αυτό, αν συμβεί, θα είναι αποτυχία του πολιτικού μας συστήματος. Να επανέλθει δηλαδή καλυμπραρισμένος και με νέα φορεσιά ο φασίστας, τον οποίον κατηγορεί ο ιδεολόγος φασίστας Μιχαλολιάκος με ραδιοφωνικές του συνεντεύξεις, ότι άλλαξε ιδεολογία για να κάνει τον κομματάρχη αυτή την ώρα. Προσέξτε αυτούς οι οποίοι σας τάζουν εύκολες λύσεις και σας λένε ότι όλα μπορούν να γίνουν. Προσέξτε πάρα πολύ. Και προσέξτε σε ποιους εμπιστεύεστε την ψήφο σας. Λοιπόν, με αυτές τις παρατηρήσεις πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, μου λέει ο φίλος μου, ούτε ο κυβερνητικός, ο Βαρκάρης αναχαίρονται, λέει ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν θα κάνει τέτοια ανάλυση για το πετρέλαιο θέρμανση. Ναι, ωραία, ας το κάνουν ήδη γκάλωπ στο ακροατήριο. Και το λέω και εν είδη quiz, ας πούμε, έτσι. Με ποια εργαλεία μπορεί κάποιος να έρθει και να ρίξει την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,10-1,20 που ήταν πέρσι από το 1,90 που είναι σήμερα. Να υποδιπλασιάσει σχεδόν στην πραγματικότητα την τιμή. Για πείτε μου τα εργαλεία που έχεις να το κάνεις αυτό. Ούτε ο Τσίπρας δεν το λέει. Ο Τσίπρας λέει πετρέλαιο θέρμανση 1,40. Δηλαδή 30 λεπτά πάνω από αυτό το οποίο ήταν η τιμή εκείνης πέρσι. Μα η διεθνής τιμή είναι ένα ανελαστικό δεδομένο. Γιατί φτάσαμε η διεθνής τιμή να είναι αυτή? Γιατί η Ευρώπη δεν έχει διηλιστήρια? Γιατί οι Ουκρανοί βαράνε τους Ρώσους και οι Ρώσοι δεν εξάγουν ντίζελ? Όλα αυτά είναι μια φιλοσοφική συζήτηση που βεβαίως μπορούμε να την κάνουμε και έχει και ένα ενδιαφέρον να την κάνουμε, αλλά επί του πρακτέου δεν μας λύνει το πρόβλημα. Δηλαδή, ωραία, εγώ λέω, ο κακός Ζελένσκι κακός βομβάρδισε τα διηλιστήρια της Ρωσίας. Όμορφα. Αυτό τι μου αλλάζει εμένα ως Έλληνα καταναλωτή, ως προς το αντικειμενικός παραδεκτό πρόβλημα της υψηλής διεθνούς τιμής του πετρελαίου θέρμανσης? Να έρθει λοιπόν κάποιος να μου πει με ποια εργαλεία, με τη μείωση ποιων έμεσων φόρων, θα πέσει η τιμή 60 λεπτά. Με ποια? Δεν υπάρχουν. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Και όποιος σας λέει εύκολα πράγματα, σας λέει παραμύθια. Είτε με μείωση φόρων, είτε με επιδότηση στην αντλία, μπορεί να πέσει η τιμή. 20, 30, 40 λεπτά. Μέχρι εκεί μπορεί να πέσει. Δεν μπορεί να πέσει παραπάνω. Πόσο να πέσει παραπάνω? Θαύματα δεν μπορούν να γίνουν τόσο εύκολα. Δυστυχώς, γιατί όλοι θα πληρώσουμε κατά περισσότερο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Λοιπόν, να σας πω κυρίες και κύριοι, πριν πάμε σε σύντομο διάλειμμα, ότι με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η εκπτωσή σας από 2 έως και 5 ευρώ για συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Θα επιστρέψω με θέμα φοροφυγάδες. Θέμα ΑΔΕ. Σε πολύ λίγο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
3: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
2: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
3: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνη.
4: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
6: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιώργο. Το τρίτο να αποποιούμε βέβαια, αλλά εντάξει.
0: Ρε παιδί μου, επί του θέματος. Δεν είπα ότι είναι, ότι είναι η αποκλειστική σου ενασχόληση. Ο ειδικός. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να ρωτήσω για τα ανθρώπινα, θέλω να ρωτήσω για τα πρακτικά, αυτά τα πεζά τα οποία απασχολούν την εφορία. Ο έλεγχος που γίνεται στον κύριο Καρβέλα και στην κυρία Βύση αφορά ποιες δραστηριότητες? Αφορά τις

0: αρνείται. Mm. Η κυρία Βίση λέει ότι το πήρε. Mm. Τώρα κοίταξε και εγώ σε αυτό το θέμα, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
1: Οκ.
0: Okay. Και να πω και ειλικρινά, πιστεύω ότι και θα αργήσει να τελειώσει, εκτός αν συμβεί κάτι δραματικό και αλλάξει η κατάσταση. Γιατί προς το παρόν αυτό που μένει τώρα, πέρα από την ΑΔΕ και τους ελέγχους, είναι ότι για να πει η κυρία Βίση τα τραγούδια του alter ego, θα το πούμε έτσι, του μουσικού alter ego της, θα πρέπει να καταβάλει ένα πολύ σημαντικό ποσό. Mm-hmm. Το Καρβέλα δεν δεχτεί να τα δώσει, γιατί γι' αυτόν έχουν τελειώσει, λέει, καλλιτεχνικά. Εάν δεχτεί το ποσό, για να μπορεί να τα πει.
1: Ναι. Ωραία. Ένα ερώτημα τώρα εδώ. Ο κύριος Καρβέλας είναι όντως χαμηλός συνταξιούχος που λένε, παίρνει σύνταξη. Το γνωρίζουμε αυτό.
0: Άκουτε, δεν αποκλείεται να παίρνει σύνταξη.
1: Ναι.
0: Γιατί να μην πάρει σύνταξη.
1: Όχι, εγώ δεν είπα γιατί να μην πάρει. Ρωτάω αν παίρνει. Δεν...
0: Ναι. Παίρνει.
1: Ωραία.
0: Παίρνει.
1: Αλλά δεν του φτάνει η σύνταξη. Προφανώς ο άνθρωπος έχει και τα πνευματικά δικαιώματα κλπ. Τα πνευματικά δικαιώματα, πες ότι είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο, πώς αμείβεται ένας καλλιτέχνης. Υπάρχουν όλοι αυτοί οι φορείς διαχείρισης κλπ. Εδώ υπάρχει μια κουβέντα που γίνεται για κάποια λεφτά εκτός αυτών που δικαιούται βάσει των πνευματικών δικαιωμάτων. Για αυτά τα λεφτά υπάρχουν ιδιωτικά συμφωνητικά, υπάρχουν χαρτιά, είναι όλα στο μιλητό.
0: Κοιτάξτε, ο έλεγχος θα το αποκαλύψει. Αλλά εάν δεν υπάρχουν χαρτιά, τι γίνεται?
1: Θα πάνε για φοροδιαφυγή. Άμα προκύπτει ότι έχουν πάρει λεφτά σε λογαριασμούς στο μιλητό, δηλαδή άμα φαίνεται ότι ο Γιώργος Ευγενίδης έχει καταθέσει το λογαριασμό του Διονύση Ανάσουλα 50 χιλιάρικα, τα οποία δεν τεκμηριώνονται από πουθενά, τελείωσε η συζήτηση.
0: Επίσης, όταν και οι δύο για τους ελέγχους θα δε. Ο Μένικος Καρβέλας λέει ότι όλα είναι νόμιμα και θα φανούν τις επόμενες μέρες. Η κυρία Βίση μέσα του περιβάλλοντος της λέει ότι δεν κατέχει εταιρείες στην Κύπρο και την Αγγλία. Δηλαδή, δεν τη βρήκε φαντάσματα.
1: Mm, σωστό. Η κυρία Βίση ελέγχεται η ίδια ότι δεν έχει αποδώσει μέσω εταιριών της ΦΠΑ για τις παλιότερες συναυλίες της, αυτή στο Καλλιμάρμαρο πέρσι και κάποιες που έκανε σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
0: Η εταιρεία που έκανε συναυλία στο Καλλιμάρμαρο δεν είναι συμφέροντον της κυρίας Βίση. Η εταιρεία όμως που έκανε τις ευρωπαϊκές περιοδίες, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, οι εταιρείες που ασχολήθηκαν τέλος πάντων με αυτή την περιοδία, είναι συμφέροντον της κυρίας Βίση. Και υπάρχουν, έχουν δοθεί τιμολόγια από βρετανικές και κυπριακές εταιρείες, τα οποία είναι αμοιβές ουσιαστικά της κυρίας Βίση.
1: Και για τα οποία δεν έχει αποδώσει το ΦΠΑ.
0: Όχι, μιλάμε για φορά αποφυγή πέραν του ΦΠΑ. Υπάρχει μία απόδοση ΦΠΑ ή του 50.000 ευρώ. Εδώ πλέον για τα τιμολόγια μιλάμε για φορά αποφυγή.
1: Ναι, οκ. Okay. Το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λες. Τώρα, έχουμε, μια έχουμε μια αίσθηση πόσο θα διαρκέσει όλος αυτός ο έλεγχος, γιατί είναι λίγο άκομψο και για τους δύο αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν είναι πολύ όμορφο.
0: Νομίζω ότι θα κρατήσει μέχρι σίγουρα κάποιες εβδομάδες. Μέχρι να βρουν την άκρη σε όλα. Πώς τα φτάχνουν.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Αυτή είναι η αίσθηση έχω.
1: Ωραία.
0: Δεν τελείωσε σε δύο μέρες ή τρεις.
1: Ωραία. Και πάμε και στο καλλιτεχνικό τώρα, το οποίο είναι ένα άλλο ζήτημα. Τώρα, ο Νίκος Καρβέλας έχει πάρει τα δικαιώματα που αφορούν τις live εκτελέσεις του έργου του από την αυτοδιαχείριση και λέει: εγώ κάνω κουμάντο. Όποιος θέλει να τραγουδήσει τα τραγούδια μου, θα περνάει από μένα.
0: Έρχεται σε μένα.
1: Θα έρχεται σε μένα και θα του λέω αν μπορεί ή δεν μπορεί. Πολύ ωραία.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει περίπτωση άμα πάει η κυρία Βίση να του πει μπορώ ή δεν μπορώ, μπορείς να τα πεις? Γιατί τι νόημα έχουν τα τραγούδια χωρίς τον εκτελεστή, ναι, το βασικό?
0: Επειδή ο Καρβέλας είναι ένας χαρακτήρας εκρηκτικός, πολύ έκτοτος άνθρωπος και απρόβλεπτος. Έτσι. Και επειδή σύμφωνα με τα όσα έγραψε στη δεύτερη επιστολή του, ειδικά ότι καλλιτεχνικά έχει τελειώσει με την αναβίση,
1: ναι,
0: το πιθανότερο είναι να μην τα δώσει. Εκτός, ναι, βέβαια, αν γίνει κάποια συμφωνία και πέσουν οι τόνοι και τέλος πάντων τελειώσει αυτή η εκρηκτική με τοπική που ξεκίνησε, αλλιώς θα πρέπει ο κύριος Κούστας να να προβεί

0: σε μια αγορά δικαιωμάτων όσο τραγουδιών επιθυμεί η κυρία Βίστη. Πληρώνοντας τον κύριο Καρβέλα ένα ποσό που θα ζητήσει. Για να μπορέσει να τα πάρει και να τα λέει μετά η κυρία Βίστη.
1: Μα καλά, υπάρχει περίπτωση τώρα ο Καρβέλας να πουλήσει τα τραγούδια του στον Κούστα ή στον όποιον Κούστα. Για το σωστό αντίτιμο θα μου πεις. Ναι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, δικαίωμα τώρα εδώ πέρα. Και ο Καρβέλας, χωρίς η Βίση να τραγουδάει τα τραγούδια του, θα υποστεί ένα σημαντικό πλήγμα και μια σημαντική οικονομική ζημία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γιατί εντάξει, δεν θα λειτουργήσει φέτος, ξέρω εγώ, το Αθηνών Αρένα, αλλά του χρόνου θα είναι έτοιμο. Ή του χρόνου κάπου αλλά θα τραγουδάει η κυρία Βίση, ναι, άμα δεν είναι το Αθηνών Αρένα.
0: Αλλά όπως είδες, έγραψε στη δήλωση, προτιμώ την οικονομική μου εξόδοση παρά την ειδική μου.
1: Καλά, αυτά τα έχω ακούσει 550 φορές. Είναι όλοι που είναι ιδεολόγοι και προτιμούν να τρώνε τις ιδέες τους.
0: Ναι, Γιώργο, άκου να δεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Και πραγματικά δεν μπορεί κανείς να εκτιμήσει με σαφήνεια, γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση, το ένα διαδέχεται το άλλο. Mm-hmm. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει αύριο. Mm-hmm. Πολλές φορές υπάρχουν ζευγάρια που έχουν σκοτωθεί και μετά τα ξαναβρήκανε. Mm-hmm. Ειδικά ο Καρβέλας να τυπήσει. Έχει ξαναγίνει το 7. Για δύο χρόνια δεν μιλιώτουσαν. Mm. Έτσι απαγορεύεται να κερδίσει τα τραγούδια του, να τα λέει.
1: Ναι. Έτσι. Αλλά πήγε και έκανε δίσκο χωρίς αυτόν.
0: Ναι, έκανε το δίσκο, ένα δίσκο το απαγορευμένο.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: λέγεται.
1: Ναι. Το οποίο ήταν, ήταν στο Spotify αυτές τις μέρες με στη δεκάδα. Γινόταν ο κακός χαμός. Τώρα, κάτι τελευταίο.
0: Λογικό, γιατί έχει το θα πάμε κόντρα και ό,τι το
1: ναι, ναι, ναι. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι τελευταίο. Φιλοσοφικής φύσεως.
0: Παρακαλώ.
1: Εσείς καταλάβει γιατί τσακώθηκα.
0: Παρακαλώ. Νομίζω ότι υπάρχει, η κυριότερη αιτία είναι μάλλον το ότι τους τελευταίους μήνες ο Καρβέλας ένιωσε ότι κατά κάποιο τρόπο τον αφήνουν έξω από το καλλιτεχνικό μέρος. Mm. Ειδικά στην αυλία στο ΆΚΑ.
1: Ότι παραγωνίστηκε, ας πούμε.
0: Από εκεί ξεκίνησε, πιστεύω. Τελείως. Δηλαδή έλεγε κάτι και ήταν συνεχώς σε μια άρνηση. Mm. Η άλλη πλευρά. Οπότε από εκεί έγινε. Δεν τον αφήνει να πάει στις πρόβες. Όχι τώρα, ούτε στο στούντιο που γινόταν οι πρόβες. Mm. Άρχισαν πολύ μουσική. Μπορεί να του ζητηθεί η γνώμη του. Και όπως καταλαβαίνεις όλο αυτό, mm, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει άποψη, ειδικά στη μουσική, δεν είναι και ότι, και ότι καλύτερο. Αποδεχτεί κιόλας.
1: Μάλιστα. Okay. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Διονύση μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε τα νεότερα ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Ο Διονύσης Θανάσουλας, ο καλός συνάδελφος και φίλος από το πρώτο θέμα. Για βάλε τα. Θα βάλεις Αντάρτικο.
2: Όχι.
1: Δεν έχεις Αντάρτικο.
2: Έχω Αντάρτικο. Βύση, αν
1: θες. Βάλε λίγο Αντάρτικο. Βάλε λίγο.
2: Αντάρτικο
1: Βύση, ναι. Θα περάσουμε. Εάμελας Βύση.
3: Πανικό τρένο αυτό.

γιατί τώρα έρχεται η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Μα μπορεί να συνεχίσει τα Αντάρτικα ο Βαγγέλης ο Πέρης μετά, δεν ξέρω τώρα πώς θα τοποθετηθεί σε αυτό το μείζον δίλημα. Βύση Καρβέλας, νομιμότητα, παρανομία, κανονική αντίσταση, Αντάρτικα. Αυτά είναι διλήμματα τα οποία καλείται ο καθένας να αντιμετωπίσει στην ζωή του. Μ' αρέσουν πάντως. Εμένα μου αρέσουν οι καυγάδες να μην γίνονται για ψηλολόγια. Δηλαδή δεν γίνεται ένας καυγάς για 100, για 200 ευρώ, μου χρωστάς ένα 50, μου χρωστάς 500.000. Μα αυτά τα χρέη μου αρέσουν εμένα. Μισό εκατομμύριο χρέος, γιατί είσαι κυμπάρης, κυρία μου. Γεια σας, καλημέρα σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, σύμφωνα με το πόρισμα που παραδόθηκε στον Δήμο Αθηναίων μετά τους εκτεταμένους ελέγχους. Η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνηστη και απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις, σημειώνει ο Δήμος, τονίζοντας πως μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών παρουσιάζουν ο Υπουργός Επικρατείας Σάκης Κέρτσος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Στη Βουλή εισάγεται αύριο το σχετικό νομοσχέδιο, ενώ η ρύθμιση προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου. Ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με το ζήτημα του ενδυνάμει ψηφιακού εθισμού. Δεν σημαίνει ότι de facto όποιος χρησιμοποιεί social media θα εθιστεί, ωστόσο υπάρχουν επιστημονικές έρευνες που συντείνουν στο ότι τουλάχιστον ένα στα τέσσερα παιδιά διατρέχει κίνδυνο έκθεσης σε επιβλαβές περιεχόμενο, τόνισε ο κύριος Κέρτσος. Εν αναμονή των κυβερνητικών παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τα δεδομένα της διεθνούς και εγχώριας τιμής του ντίζελ αύριο θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, κρίσιμη θεωρείται η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή, με την Αθήνα να διεκδικεί πρόσθετα περιθώρια για μέτρα κατά της ακρίβειας. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να τηρήσει μια ενεργειακή εκεχηρία, εφόσον πράξει το ίδιο και η Ρωσία, ξεκαθάρισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί ενεργειακής εκεχηρίας Κιέβου και Μόσχας. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, η Ρωσία εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Από την πλευρά της, η Μόσχα πάντως τηρεί η σιγή ηχθείως. Αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών γερουσιαστών έχει προκαλέσει στο μεταξύ η συμφωνία Ουάσιγκτον και Μόσχας για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και στις διεθνείς αγορές. Την ίδια ώρα, υπουργοί εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν νέες κυρώσεις σε βάρος σχεδόν 1.600 προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το στρατιωτικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας. Νεκρή βρέθηκε τα ξημερώματα μία 89χρονη στο σπίτι της στο Μενίδη, όπου διέμενε με τον 62χρονο γιο της. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε από τον 69χρονο ανιψιό της, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εντόπισε μόλοπες στο πρόσωπο και τον λαιμό της γυναίκας, εκτιμώντας ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία. Ο 62χρονος γιος της ηλικιωμένης, που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, έχει προσαχθεί. Ως μάρτυρας καταθέτει ο 69χρονος ανιψιός. Προφυλακίστηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΙΕΦΚΑ, με τη ζημιά για το δημόσιο να ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων. Ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης ασκήθηκε στον 45χρονο οδηγό που εισέβαλε με το όχημά του σε ουζερή στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν το γιο ταχύ υποδηγούσε ο 45χρονος εξετράπη της πορείας του και εισήλθε στο κατάστημα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ατόμων. 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας το 1944, όταν τα τελευταία γερμανικά στρατεύματα εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, θυμήθηκε σήμερα η 82η επέτειος. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Στις 6 το απόγευμα σήμερα η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική με διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Περής.
3: Άλλη μια μαύρη μέρα για την αντιστημική ελπίδα. Ο άνθρωπος ο οποίος ορκίστηκε να γκρεμίσει το αμαρτωλό καθεστώς που έστησε η Λέσχη Μπίντελμπεργκ σε συνεργασία με τους ντόπιους προδότες, δηλαδή ο Φίλιππος Καμπούρης, όπως καταλαβαίνουμε, πλέον βλέπει τον κόσμο, αυτό το μάταιο κόσμο, μέσα από τα κάγκελα. Κράτα γερά, Φίλιππε, αρχηγέ μας. Της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Επίσης τα πλήκτρα της κονσόλας είναι για τους ηχολήπτες. Συγκεκριμένα για τον Σταμάτη Καρλούτσο. Και δίπλα του βρίσκεται η Χριστίνα Μούγιου, που μας έχει φέρει ωραία ηχητικά. Όλα αυτά για να γίνει μια υπέροχη εκπομπή, η καλύτερη που υπάρχει στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό και όλοι μας λένε συγχαρητήρια. Και ακούγεται και η φωνή του Βαγγέλη Περή. Η πολιτική, φαντάζομαι το ξέρετε, έχει στενή σχέση με το θέατρο και ο κλάδος διαθέτει πληθώρα υπέροχων ηθοποιών. Αλλά έχει και θαυμάσιες σκηνοθεσίες, κυρίως σε ευρηματικά μονόπραχτα. Η πιο πρόσφατη παράσταση είχε πρωταγωνίστρια τη συντρόφισσα Έφη Αχτσιόγλου.
4: Ξέρεις ότι υπάρχει μια πλατφόρμα που γράφεσαι?
5: MyElastGR. Τα έχω δει.
4: Γιατί δεν πάει να γραφτείς?
5: Αυτό ρε παιδιά, εντάξει, άμα αυτό είναι το θέμα, να μπω στην πλατφόρμα, να γραφτώ.
4: Δεν έχεις πάει μέχρι τώρα. Κοίτα, εμείς σου προσφέρουμε μια λύση, άμα θέλεις. Εδώ έχουμε το λόγο που μπορεί να γραφτείς. Είσαι έτοιμη?
5: Τώρα ξέρεις, άμα πω όχι.
4: Άμα εγώ λέω να πεις ναι. Εντάξει. Παιδιά, έχουμε
5: μέσα, τέτοια... δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη πια. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη για το τι πρέπει να γίνει πολιτικά.
4: Όντως.
5: Όντως.
4: Όντως θα σου ανοίξω.
5: Με άνοιξε. Σαν τη Θεοπούλα.
4: Ποια Θεοπούλα?
5: Δεν είχε κάνει ένα βιντεάκι ο Τσίπρας με τη Θεοπούλα από το Παραπέντε για το πώς γράφεις στην Ελλάς?
4: Έχεις δει και ωραίο είναι. Ωραίο είναι, ναι. Έτσι το κάνουμε.
5: Σαν τη Θεοπούλα κι εγώ.
4: Λοιπόν, έλα. Είσαι έτοιμη? Θα γραφτεί?
5: Ναι, ναι. Εντάξει. Ορίστε, αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση, το λέει ο πρόεδρος. Γίνε μέλος, ορίστε, σιγά. Με βρίσκει εύκολα, μου συμπληρώνει το επίθετο.
4: Προφανώς έχει γίνει εύκολη διαδικασία.
5: Τώρα θα πάρετε και το έτος γέννησης και εντάξει, όχι την κρυφά. Επάγγελμα δικηγόρος.
3: Τέτοια ωραία σκηνή είχαμε να δούμε από τότε που η Άτζηλα Δημητρίου είχε φωνάξει τις κάμερες για να προσευχηθεί σε μια εκκλησία. Τώρα ήταν πιο αριστερό αυτό που έγινε. Μπράβο, η Έφη Αξιόλου πρωταγωνίστησε σε ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο όπου γράφτηκε στο κόμμα Τσίπρα παρουσία της κάμερας. Και βεβαίως πρέπει να είναι μετανιωμένη. Γιατί άλλα έλεγε, άλλα έκανε κιόλας.

0: καθένας γυρνάνε εκεί από όπου ξεκίνησαν. Ελπίζουμε το ίδιο να κάνει και ο κύριος Παϊτέρης. Αλλά από πού ξεκίνησε ο Παϊτέρης, θυμάστε? Εγώ τον θυμάμαι στο Δίκη, στη Νέα Δημοκρατία, στο κόμμα του Καμένου, μετά φλέρταρε με την αριστερά. Τώρα όμως δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ένα ωραίο στιγμιότυπο σαν αυτό που είδαμε με την Αχτσιόγλου. Γιατί ακολουθεί την τύχη του Καμπούρη. Φυλακή.
1: Λένε ότι σας συνέλαβαν.
2: Ναι, για το θέμα το γνωστό.
1: Για ποιο, με το σπίτι?
2: Ναι.
1: Για πείτε μου, πού είστε τώρα?
2: Κάπου εδώ μέσα με το αυτοκίνητο, περιμένουμε.
1: Για ποιο λόγο σας συνέλαβαν?
2: Κοιτάξτε, έχω φτιάξει ένα σπίτι που λέγανε ότι είναι σε δασική περιοχή.
1: Ναι.
2: Αλλά τελικά δεν είναι δασικό. Μου έδωσε χαρτί το δασαρχείο ότι το σπίτι το δικό μου δεν είναι μέσα στο χώρο το δασικό.
1: Μάλιστα.
2: Και με δικάσανε τζάμπα. Αυτό είναι το κακό. Ναι. Και λυπάμαι πάρα πολύ που γίνεται συνήθως το ίδιο και μου είχαν κάνει τελευταία. Έκανα κοινοφελή και το γυρίσαμε σε δοσοποίηση.
1: Μάλιστα.
2: Με 1.250 ευρώ το μήνα, δεν μπόρεσα να τα πληρώσω.
1: Ναι.
2: Ξανά με δικάσανε και τώρα πληρώνω, ήταν να πληρώσω πριν 1,5 μήνα 1.650. Πάλι δεν μπορώ να τα πληρώσω και τώρα με πιάσανε και να δούμε τι θα γίνει τώρα.
1: Τι θα κάνει? Σε σημαίνει, υπάρχει πίσω από τη φυλακή.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση, αφού χρωστάω.
1: Πώς είσαι ψυχολογικά, κύριε Παϊτέρη?
2: Είμαι μια χαρά. Έχω γράψει ένα τραγούδι για τη Λατινοπούλου.
1: Μάλιστα.
2: Το χαλί. Και είμαι όλο διάθεση. Δεν παίρνω χαμπάρι τίποτα. Είναι ζυφτετέλη. Το χαλί που το πάτας και στα σύννεφα πέτας, ένας γύφτος το πουλάει και τα βράδια ξενυχτάει.
0: Δεν έχει ξαναγίνει παγκοσμίως κάποιος να είναι στη φυλακή και να βρει την ευκαιρία να προωθήσει το νέο του τραγούδι. Δεν ξανάγινε. Μόνο Παϊτέρης. Μπράβο, μπράβο ρε Παϊτέρη.

0: μου πήρε στην καρδιά, πάρε και τα χαλιά, αγάπη μου γλυκιά, τι ωραία. Είναι η λαϊκή μουσα οποιασδήποτε έκφρασης και χρώματος, βγάζει αριστουργήματα. Όπως είπε ο κύριος Παϊτέρης, το τραγούδι αυτό το έχει αφιερώσει, το τραγούδι που έγραψε στην κυρία Λατινοπούλου, η οποία δεν ξέρω αν θα απαντήσει, γιατί προς το παρόν πρέπει να απαντήσει ερωτήσεις που τις κάνει ο Λάκης Γαβαλάς.
1: Οι γυναίκες έχουν να δείξουν περισσότερα πράγματα από το να διαφημίζουν την αξίριστη μασχάλη τους ή οτιδήποτε τέτοιο θελήσουν. Άρα είναι τα λογικά αυτά τα οποία λέω.
2: Υπάρχουν όμως και οι ωραίες κοπέλες, οι οποίες ή και οι πολύ ωραίοι άντρες,
1: ναι,
2: στα μια κοπέλα μόνο και μόνο να την πάνε μέσα στη Φεράρι τους που έχει βουλγάρικο ρυθμό, να παρκάρουν σε ένα μπουζουξίδικο, να μπουν μέσα, όπου όμως μέσα στο μπουζουξίδικο αυτό, αυτές που θεωρούμε ότι διασκεδάζουν, χορεύουν και περνάνε τέλεια, είναι κάποιες που είναι πιο παχουλές, είναι κάποιοι άντρες οι οποίοι έχουν ένα δασόδι σε στέρνο, με ανοιχτό το πουκάνο, και χτυπάνε παλαμάκι και βέβαια μετά είναι οι μόνοι που αγκαλιάζονται μέσα στο χώρο.
1: Ναι.
2: Και εκεί για μένα αρχίζει ένα δίλημα. Τελικά, πού κοιμάται η ευτυχία?
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πυκνά τα νοήματα. Φαντάζομαι ότι δεν μπορέσετε να παρακολουθήσετε τον ερμό της σκέψης του Λάκη Γαβαλά. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι απέναντί του βρισκόταν η κυρία Λατινοπούλου, το Αφροδιτάκι μας. Έμπνευση του Παϊτέρη.
4: Κανάλι σε κανάλι από το γραφείο για ψήφους
5: Αλφα 94,7.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
7: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
5: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Με τους Ιλουμινάτη και Βρακή.

0: Αυτά τα τραγούδια τα έλεγε πριν γίνει φερέφωνο των Ιλουμινάτη. Πολλοί αναρωτιούνται ποιοι είναι αυτοί οι Ιλουμινάτη. Μην ψάχνετε σε βιβλία διάφορα Νταβίντσι για αυτά, κώδικες όχι. Ο Σιν Μπόι, ένας γνωστός τραγουδιστής με πολύ μεγάλες επιτυχίες που δεν τις θυμάμαι, μας λέει, ο άνθρωπος ανοίγει τα μάτια, τι ακριβώς συμβαίνει και ποιοι είναι κυρίως οι Ιλουμινάτη.
1: Οι Ιλουμινάτη ήταν η πρώτη ελίτ που δημιουργήθηκε στον πλανήτη. Εντάξει, αλλά όταν οι άνθρωποι καταλάβαν ότι υπάρχει τέτοια ελίτ, τους πήραν με πέτρες και έπρεπε να εξαφανιστούν. Από τότε υπάρχουν διάφοροι μύθοι για το τι απέγινε, αλλά το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν ακόμα. Το θέμα είναι όταν ισχυροί άνθρωποι φτιάχνουν μια ομάδα μεταξύ τους, εντάξει, λένε είμαστε Ιλουμινάτη. Εντάξει, είναι σλάνγκ για την ελίτ. Δηλαδή, φαντάσου ότι πας εσύ τώρα να φτιάξεις μια ομάδα να πας να παίξεις στο 5x5 και μαζεύεις τους καλύτερους παίχτες που ξέρουν να παίζουν μπάλα στην περιοχή σου. Εντάξει, και λες, δεν φτιάξαμε ομάδα, φτιάξαμε Μπαρτσελόνα. Καταλάβες, έτσι το ίδιο λένε όταν φτιάχνουν μια ισχυρή ελίτ. Λένε, δεν φτιάξαμε ελίτ, φτιάξαμε Ιλουμινάτη. Οπότε τώρα τι είναι μια ελίτ που λένε είμαστε Ιλουμινάτη. Φανταστείτε, εγώ τώρα έχω την τηλεόραση, έτσι, έχω ένα ισχυρό κανάλι στην τηλεόραση. Εσύ έχεις μια ισχυρή δισκογραφική. Ο μπρο έχει ένα ισχυρό περιοδικό, εντάξει, ο άλλος μπρο έχει ένα ισχυρό ραδιόφωνο, έτσι, μαζευόμαστε τώρα όλοι μαζί και δημιουργούμε ομάδα και λέμε μ***α, άμα βάλουμε τις δυνάμεις μας τώρα όλοι μαζί εδώ πέρα, θα τους κάνουμε όπα. Και τους κάνουνε όπα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όπα. Καταλάβατε τι είναι Ιλουμινάτη. Παίζουν ποδόσφαιρο 5x5. Εντάξει. Είναι κομμάτι της πνευματικής ηγεσίας του τόπου ο Σιν Μπόι. Το καταλάβατε, δεν χρειάζεται να το πω.
3: Λύπες και φωνές, άδικες ευχές.
0: Όχι ου ρε παιδιά, δεν θέλω ου.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ.
5: Οκ, τι?
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Όλοι εδώ παρόντες. Είναι ο Τζόνι, ο οποίος μας λέει τόσα εντάξει, ας σχέση με τον πρώτο, Συνμπόι. Δεν έχει ούτε το τραγούδι εντάξει από του Σόπα. Και εντωμεταξύ, κατά σύμπτωση, έβαλα και το Όπα μετά. Κοίταξε, αν δεις τα μεγάλα μυαλά πώς συναντώνται ο Κωνσταντίνος και τα παλιά μυαλά. Γιατί ο Κωνσταντίνος μας λέει, πού το θυμήθηκε στο Δε Θέλω Ου, τόσο παλιός είσαι. Σαν το κρασί. Ακόμα περισσότερο από ό,τι φαντάζεσαι. Η Νέλη μας λέει καλό μεσημέρι, κύριε Περί, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Σπυρίδωνας χαρακτηρίζει την Αξιόγλου ότι ήταν λίγο περίεργη και δίνει και ένα χαρακτηρισμό τον οποίο δεν μπορώ να το πω στο ραδιόφωνο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εντάξει, να σου πω κάτι, η δουλίτσα να γίνεται. Όλα τα υπόλοιπα, το τι λέμε εμείς, δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι το rebranding φέρνει ξανά και την Αξιόγλου στο πλευρό του Αλέξη. Αυτό είναι το βασικό. Απέναντι όμως από τον κύριο Σπανάκη, ο οποίος είναι άλλος ογκόλυθος της πολιτικής, στέκεται μια εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε, η κυρία Αντωνοπούλου, την οποία όμως τη θυμάμαι να ήταν σε άλλο κόμμα. Τέλος πάντων, αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει ότι όταν δύο πολιτικοί βρίσκονται απέναντι, ο λαός ενημερώνεται για τα προβλήματά του και τη λύση που θα προκύψει.
9: Και όταν λάβαμε το τιμόνι της χώρας, είχαμε ένα 100 το μισό στα 650 ευρώ.
10: Άντε πάλι, κύριε Σπανάκη, δεν έχετε βαρεθεί να μιλάτε 7,5 χρόνια το ίδιο καραμέλα.
9: Μην ενοχλείστε.
10: Επί 7,5 χρόνια. Πείτε μας και τι αγοραστική δύναμη είχε.
9: Το πετρέλαιο θέρμανσης.
10: Πού ήταν κυρία Αντωνοπούλου,
9: το πετρέλαιο θέρμανση,
10: το ενίκιο στο Παγκράτη,
9: το επίδομα θέρμανση,
10: και πόσο το πήγα, το διπλασιάσατε
9: μη ή όχι, ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μόνο για το πετρέλαιο. Σήμερα είναι για τα καυσόξυλα, είναι για το φυσικό αέριο, είναι για την ηλεκτρική ενέργεια, έχουμε κάποια διαφορά στη φιλοσοφία μας.
11: Ναι, αλλά να πει όμως, να ακουστεί, δεν γίνεται έτσι.
9: Δεν με πειράζει καθόλου.
11: Δεν
9: με πειράζει καθόλου.
11: Δεν μπορεί να ακουστεί, κυρία Αντωνοπούλου.
9: Εμείς λοιπόν για να σας απαντήσω, θέλω να σας απαντήσω. Δεν θέλω να σας απαντήσω.
11: Δεν γίνεται διάλογο.
9: Δεύτερον,
11: ρωτάτε κάτι και ορίζετε πάνω του και δεν ακούγεται.
9: Θα διευρύνουμε τους δικαιούχους.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Ναι, έτσι νομίζω ότι επειδή φωνάζουν και λένε τα γνωστά τα οποία τα επαναλαμβάνουν άσχετα με την ερώτηση ότι ο κόσμος αλλάζει πολιτική τοποθέτηση. Τι γίνεται με το μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. 2-12-2-12-4-800 τηλεφωνικό κέντρο on air papakialfaredo989.gr το email.

0: 6-9-47-9-89-89. Όμως δεν υπάρχει στην τηλεόραση μόνο η πολιτική αντιπαράθεση. Υπάρχουν και πολλές σημαντικές ειδήσεις που τις μαθαίνουμε γιατί άνθρωποι κάνουν ρεπορτάζ. Γεγονότα που σίγουρα επηρεάζουν τη ζωή μας. Μερικές φορές την αλλάζουν κιόλας. Για παράδειγμα, η Ναόμι Κάμπελ. Τι έκανε η Ναόμι Κάμπελ?
1: Να πάμε στην... δεν άκουσα βέβαια που θέλουμε να πάμε. Ναόμι Κάμπελ. Πάμε στην Ναόμι Κάμπελ, η οποία πήγε στο Παρίσι.
2: Ναι, μ' αρέσει.
1: Πήγε στο Παρίσι, αλλά έπεσε πάνω σε δύο διαδηλώσεις και δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Οπότε αποφάσισε να μετακινηθεί με ένα ποδήλατο που έβαλε το κέρμα, και, αλλά πριν το καβαλήσει το ποδήλατο, έπαινε να το πλύνει όλο.
3: Γιατί εγώ σίγουρα.
1: Έχει ένα θέμα, έβολε τα γάντια της, πήρε το σπρέι της, το ψέκασε όλο, το έπλυνε όλο. Και είναι μια πάγια τακτική αυτό που κάνει η Ναόμι Κάμπελ, γιατί πέρα από το ότι βλέπουμε στο ποδήλατο, το οποίο όμως δεν ήξερε να το πηγαίνει το ποδήλατο. Δεν ξέρει.
2: Δηλαδή, κάνει ποδήλατο.
1: Ναι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε, καταλαβαίνετε τι έγινε. Bicycle. Έπλυνε και το ψέκα στο ποδήλατό της η Ναόμι Κάμπελ. Η Βασίλισσα.

0: κουνή που ακούμε. Και θα πάμε αμέσως στο βασιλιά. Στο βασιλιά της ενημέρωσης. Στο βασιλιά της μαχόμενης δημοσιογραφίας με δέλτα κεφαλαίο. Χρειάζεται να πω όνομα. Νάσος Γουμενίδης, Λαύρος, Πύρκε Μανία, Τάχος Τσοντατσόπουλο, ο οποίος Τσοντατσόπουλος ήταν αλλού, μερικά χιλιόμετρα μακριά, αλλά ήταν τόσο αποφασιστικός, φαντάζομαι ότι του ήρθε η ενέργεια και θα τα έκανε πάνω του. Ακούστε, ακούστε τι σημαίνει μαχόμενη δημοσιογραφία. Έλα Νάσο.
1: Εγώ μπαίνω μπροστά πάντα στους συνεργάτες μου. Το γεγονός, κύριε Τσοντατσόπουλε, ότι βάζετε στο ίδιο ζύγι ανθρώπους που είτε τους έχουν ασκηθεί διώξεις, είτε είναι στη φυλακή, είτε έχουν παραβατική συμπεριφορά με έναν άνθρωπο που έχει καθαρό ποινικό μητρό μόνο και μόνο για να κάνετε εντυπώσεις, είναι τουλάχιστον ποινικό σκολάσιμο, είναι βαθιά συκοφαντικό και δείχνει και μια βαθιά αιμονή. Και αυτό εγώ το απαγορεύω.
2: Αλφα 94,7.
3: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδενδρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόπες, τζάκια και τζακόσοπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
4: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
5: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
6: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
7: Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 24670-71461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
8: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-6068-92.
2: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Βολτέψη. Ή κάποιος μπορεί να το μεταφέρει ότι χρειάζεται κάπου να επιστρέψει στα γήινα, γιατί έχει ξεφύγει, έχει πάρει το μεγάλο δρόμο.

0: Έρχεται χειμώνας, έρχονται βουριάδες. Θα αγανακτήσουμε, θα φωνάξουμε. Αλλά πρέπει να έχουμε και μια ηρεμία. Την ηρεμία του βουδιστή μοναχού. Την οποία τη διαθέτει ο Αλέξης μας, ο Τσίπρας μας. Γιατί όλοι του επιτίθενται, εκείνος τίποτα, δεν απαντάει. Συγκρατεί τον πόνο που του προκαλούν τα λόγια που απευθύνονται σε εκείνον. Γιατί έχει μάθει την πειθαρχία του μοναχού που υπηρετεί τον βουδισμό.
1: Δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη. Είμαι εδώ για να ενώσω την προοδευτική παράταξη. Για να ενώσω την κεντροαριστερά. Γι' αυτό και όσες βολές και αν δεκτώ ακόμα και κάτω από τη μέση, θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ.
0: Στο Θιβέτ. Από εκεί τα έχει μάθει όλα αυτά. Βεβαίως, ο Αλέξη κάνει τον βουδιστή μοναχό και βγαίνει ο εκπρόσωπος τύπου που είχες μέχρι πρόσφατα, ο Θανάης ο Καρτερός, και λέει τον Ανδρουλάκη ότι είναι βλάκας και διάφορα άλλα. Δεν τα λένε αυτά οι βουδιστές οι μονάχοι. Και ποιος μου τα έχει πει εμένα όλα αυτά, γιατί έχω πληροφόρηση από το Θιβέτ, από την άνατη Βύση.

Κρέτα, από ό,τι λέγεται, είναι μια χώρα που δεν υπάρχει ΦΠΑ. Και επειδή ήταν εκεί, η Άννα προφανώς θεώρησε ότι και οι υπόλοιπες χώρες δεν σε υποχρεώνουν να πληρώσουν το ΦΠΑ. Γι' αυτό προέκυψαν κάτι θέματα από ό,τι βλέπουμε. Μακάρι όλα να λυθούν.

απογειώνεται. Εδώ είναι το σημείο που τη βαρούσε Παλαμάτια, τη χόρευε τσιφτετέλη ο Λάκης ο Καβαλάς. Φαντάζομαι ότι θυμάστε την Παρασκευή. Είχαμε απόσπασμα του Καβαλά που έλεγε ότι αυτό ήταν το αγαπημένο τραγούδι και όποτε το έλεγε Βίση, το έλεγε για σένα, Λάκη.

0: όμως ανήκουν στο αμαρτωλό παρελθόν. Τα πράγματα άλλαξαν. Δεν είναι πια φίλοι ο Λάκης με την Άννα. Ο Λάκης όμως την αγαπάει, την εκτιμάει και κάνει δηλώσεις. Πολλές δηλώσεις, βγήκε σε αρκετά κανάλια και μάλιστα επειδή είναι δυσδυτικός τύπος εξηγεί γιατί φτάσαμε σε αυτή τη θλιβερή κατάσταση.
1: Η κόντρα έγινε για τα λεφτά, τα χάλασαν στα λεφτά ή για κάτι άλλο?
2: Η κόντρα έγινε νομίζω γιατί η Άννα Βύση ήθελε να κάνει χατήρια στις καινούργιες της παρέες. Και αυτό το δικαιολογώ εν μέρη. Αλλά από εκεί πέρα όμως οι καινούργιες της παρέες πρέπει να μας δείξει ποιες είναι. Να πούμε κι εμείς εντάξει, στερηθήκαμε την Άννα Βύση, δεν θα τραγουδήσει ή θα τραγουδήσει, θα πάει με άλλο δεν θα πάει. Γιατί wow, έχει κάνει τις τάδε παρέες, έχει να κάνει με τον τάδε κόσμο. Τώρα να μου πείτε για τον Πίτερ Μαρίνο και εκείνο και το άλλο κτλ. Εμένα με αφήνει παγερά διάφορο, να σας πω την αλήθεια. Και είναι κρίμα να χαραμίζεται μια ολόκληρη ζωή για κάποιες αιμονές που τελικά αν την αγαπούν, που θα την αγαπούν οι άνθρωποι αυτοί οι καινούργοι, πρέπει να τη συμβουλέψουν και να συμπορευτούν με το παρελθόν της, το οποίο είναι λαμπρό, ήταν υπέροχο και κανένας δεν θέλει να το καταπιεί ένας αγωγός καινούριου φωταερίου.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Θα σας κάνω μετάφραση, γιατί στα δύσκολα κείμενα κάποιος πρέπει να λέει ακριβώς τι εννοεί ο καλλιτέχνης. Εννοεί ότι τη Βύση την άλλαξε το περιβάλλον το οποίο βρίσκεται, οι παρέες της. Με δύο λόγια, η Dolce Vita, άντε. Αυτή που λέει ζωή γλυκιά.

0: νύχτα συμβαίνουν. Νύχτα, ξημερώματα θα λέγαμε. Πριν βγει ο ήλιος, πήγε και συνεργείο της ΑΔΕ να συναντήσει το πρώην έτερο μέλος αυτής της παρέας. Καρβέλας Βύση, πήγε να βρει τον Καρβέλα. Η ΑΔΕ. Δηλαδή, μόνο και μόνο αυτή η κίνηση είναι προκλητική. Και έχουμε ρεπορτάζ, δηλαδή το έχουμε εμείς το ρεπορτάζ. Το έχουν καλοί συνάδελφοι που βρέθηκαν επί τόπου, σχεδόν επί τόπου, και μας είπαν τι ακριβώς συνέβη. Μόλις στο συνεργείο χτύπησε την πόρτα του Καρβέλα. Ποιος είναι? ΑΔΕ, του απαντήσανε. Και έγινε το λέω να δεις.
1: Στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, έντονο επεισόδιο έγινε έξω από το σπίτι του Νίκου Καρβέλα, όταν ελεγκτές της ΑΔΕ επιχείρησαν να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες των τελευταίων 4 ετών. Ο Θάνος Κλωνόπουλος θα μας πει τι συνέβη. Θάνο.
2: Ύβρις φωνές και ένα πρωτοφανές λεκτικό επεισόδιο με τους ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Και όλα αυτά ρίτσα με πρωταγωνιστή τον Νίκο Καρβέλα και στο επίκεντρο, όπως είπες και εσύ, μια φορολογική υπόθεση στην οποία εμφανίζεται το ποσό των 850.000 ευρώ. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες που έχει ο Αντένα, οι ελεγκτές βρέθηκαν στο σπίτι του γνωστού συνθέτη την Παρασκευή το απόγευμα, προκειμένου να του επιδώσουν ένα έγγραφο για εκκρεμότητες σχετικά με τις φορολογικές του δηλώσεις των τελευταίων 4 ετών. Τι συνέβη λοιπόν έξω από το σπίτι του μουσικοσυνθέτη? Αντί να ολοκληρωθεί η επίδοση του εγγράφου, οι ελεγκτές, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την οργισμένη αντίδραση του μουσικοσυνθέτη. Ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να άρχισε να φωνάζει, να διαμαρτύρεται έντονα και να βρίζει τους υπαλλήλους. Η ένταση ήταν τέτοια, ώστε οι ελεγκτές αποχώρησαν από την κατοικία χωρίς να καταφέρουν να ολοκληρώσουν την επίδοση.
0: Ρε παιδιά, πού πάτε κι εσείς, πού πάτε, δεν ξέρετε? Πηγαίνετε στο σπίτι του... Θα μου πεις εύκολο να το βρεις στο σπίτι του Καρβέλα, γιατί παίζει πιάνο. Εγώ δεν αγαπάω τα γραμμάτα. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι ο Καρβέλας δεν είναι σαν τους υπόλοιπους, είναι γεγιές. Εγώ είμαι γεννημένος για καταστροφές, για να... Η έκφραση είναι βεβαίως της δεκαετίας του 60. Από τα πολλά τραγούδια που λέγανε γε, όσοι ήταν εκείνης εποχής και ακούγανε τέτοια μουσική, λεγόντουσαν γεγέδες.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα 94,7.
2: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
5: Ζωή σου.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αδέρφια, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι ένα τηλεφωνικό κέντρο έχει στηθεί και έχει εξοπλιστεί μόνο για σας. 212-212-4800. Με αυτόν τον αριθμό μπορείτε να επικοινωνήσετε. Έχουμε και το email onair@alpharadio989.gr. Και κοίταξε να δεις, ήρθε ένα email που είναι από τον Στέφανο, από το Περιστέρι μάλιστα, που λέει: έχουμε γράψει ένα στιχάκι για σένα. Έχεις μια φωνή σαν μέλη, βρε Βαγγέλη, βρε Βαγγέλη. Και λέει: μεγάλη νίκη του θρύλου χτες. Να τα λέμε αυτά. Όντως συνέβη και μπράβο σε όλους, αλλά κυρίως τον Παναγιώτο Ρέτσο. Αλλά κοίταξε να δεις που είχαμε πει ότι τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Έχουμε και ένα Viber 6947-989-989 και η έμπνευση είναι σχεδόν η ίδια από τον Στέφανο που μας το έχει στείλει ο... Είναι ο Σπυρίδων. Για κάτσε μισό λεπτό γιατί εδώ πέρα είναι τόσα πολλά τα μηνύματα που τα χάνουμε. Ναι, μάλιστα δεν είναι ο Σπυρίδων, είναι ο Γιώργος που λέει: είναι ζάχαρη και μέλι η εκπομπή του Βαγγέλη. Καταλάβατε, συνδυάζονται. Όλοι εκεί καταλήγουνε. Είσαστε άνθρωποι όμως, χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί έχετε αισθήματα, ενσυναίσθηση όπως τα λέγαμε. Γιατί ο NT μας λέει: καλημέρα, δεν έχω μαντήλ να κλάψω για τον μικροσυνταξιούχο τον Νίκο Καρβέλα. Δεν είσαι μοναδικός. Μπράβο, μπράβο, πάντως που είχες το θάρρος να σκουπίσεις τα δάκρυά σου για να στείλεις αυτό το μήνυμα. Φαίνεται, είναι υγρό. Η Σμαράγδα μας λέει αυτό που λέμε όλοι. Τι θα έλεγε η βούλτευση, δεν περίμενα κάτι καλύτερο. Δυστυχώς, αυτό είναι το χειρότερο το οποίο μπορεί να συμβεί σε ένα πολιτικό, να τον ακούς να λέει ανοησίες και να λες: δεν είναι καθόλου περίεργο. Έχει συνηθίσει να λέει τέτοια πράγματα. Αλλά πάμε τώρα και στη σοβαρή πολιτική. Σοβαρή πολιτική, όπως θα ξέρετε, ο επόμενος αρχηγός, ο επόμενος πρωθυπουργός, ο επόμενος ηγέτης του ελληνισμού είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, το λέει και ο ίδιος. Ο οποίος παίρνει θέση για όλα τα θέματα και αποκαλύπτει αυτά που οι άλλοι δεν καταλαβαίνουμε. Πουχου. Βύση Καρβέλας. Δεν ασχοληθεί ο Βελόπουλος με αυτό το θέμα και θα πει ότι δεν είναι η κατάσταση όπως τη βλέπουμε. Κάτι κρύβεται.
7: Με τρέλα στον Καρβέλα. Ασχοληθείτε με τον Καρβέλα, με τρέλα. Δεν σχολιάζω την καλλιτεχνική, έτσι, διάσταση της κυρίας Βύση του κυρίου Καρβέλα. Δεν με ενδιαφέρουν καν. Ο καθένας ακούει ό,τι μουσική θέλει. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο, ρε παιδιά. Ως καλλιτέχνης μπορεί να είναι εξαιρετική και οι δυο για κάποιους. Αλλά εδώ μιλάμε και κόμμαστε και ασχολούνται με την τρέλα και την κορδέλα. Η Ελλάδα καίγεται, ο κόμμας πεινάει. Θα έρχεται πείνα και επιστημιστική κρίση και ενεργειακή κρίση. Και επίτηδες τα κανάλια σας θα ίζουν την υπόθεση Καρβέλα που μπορεί να είναι και στημένη μαζί με τη Βύση. Μπορεί να είναι και στημένη, σας λέω. Μπορεί η υπόθεση αυτή να στήθηκε γιατί βολεύει την όποια κυβέρνηση για να αλλάξουν την ατζέντα. Ποιος μου εγγυάται εμένα ότι δεν είναι στημένη? Όπως και οι διάφορες συναυλίες του Αντώνη του Ρέμου, ο οποίος τη δούλεψε καλά, έτσι, για την κυβέρνηση. Να αλλάξουμε την ατζέντα, άρτος και θέαμα. Πιστεύετε δηλαδή ότι 10 εκατομμύρια ήταν τα έξοδα και 7 τα έσοδα? Πιστεύετε αυτό το πράγμα? Και αντί να μείνετε εκεί ως πολίτες που φορομπηκτικά σας εκμεταλλεύεται το κράτος, ότι 10 ξόδεψαν 7 ήταν τα έσοδα, ασχολείστε με την κόντρα του Καρβέλα με τρέλα και τη Σβήση. Εκπομπές πρωινές, θα έχουμε τώρα κανένα 2-3 μέρες συζητάμε. Αφήσαμε το Μαζονάκι, πιάσαμε τον Καρβέλα. Ωρε τρέλα η Ελλάδα. Η χαζέψει ο Έλληνας. Χαζέψαμε τελείως. Να φάμε δεν έχουμε. Ρε ψωμί δεν μπορούμε να πάρουμε. Ρε. Στην Ουκρανία το σιτάρι, η παραγωγή πάει 70% κάτω. Το ψωμί θα πάει 6 ευρώ. Και ασχολούμαι με τον Καρβέλα και με τη Βύση ασχολούνται. Τι να σας πω ρε παιδιά. Την ώρα που ο Τραμπ βγαίνει χθες και λέει μέχρι τέλη του χρόνου και παραπέρα τέρμα οι φόροι στο πετρέλαιο και στα καύσιμα. Άρτος και θέαμα.
6: Εγώ να άκουγα πω τι έγινε. Είναι σε δύσκολη θέση ο Μητσοτάκης. Παίρνει λοιπόν τηλέφωνο τον Καρβέλα. Λέει με την Ανούλα γίνεται να κάνετε ότι μεταξύ σας έρχεται ένα πρόβλημα. Αυτοί το σκέφτονται, τους στέλνει μερικά δισεκατομμύρια και το κάνουν. Το είχε δοκιμάσει και παλιά. Με τον Αντώνη. Και το κάνουν. Το είχε δοκιμάσει και παλιά. Με τον Αντώνη το ρέμο.

0: τριάδα, ε. Ράζεις, Μελόπουλο. Τόσο άγριος θα ήταν ο Νάσος Γουμανίδης, θα ήταν τραγουδιστής. Εσύ, μα
1: ποιον εσύ στηρίζεις.
0: Ποιο στηρίζει η κυρία Παπαδοπούλου? Η κυρία Παπαδοπούλου ήταν με το Πασόκ, από ό,τι θυμάμαι. Έβαλε υποψήφια για την Κεντρική Επιτροπή, αλλά δεν εξελέγει. Και έφυγε και πήγε λογικά στο κόμμα του Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και βρέθηκε τώρα με τους πρώην συντρόφους που τρώγανε μαζί ψωμί, ας πούμε, να βρίσκεται αντίπαλος. Τον κύριο Κωνσταντόπουλο για συγκεκριμένα, του Πασόκ. Τι θα προκύψει? Σύγκρουση.
2: Τα χείλη του κυρίου Κωνσταντόπουλου ακούστηκε μία φορά η λέξη Μητσοτάκης, και αυτό για να πει ότι είναι χορηγός του Τσίπρα. Δεν ξέρω πόσες φορές μέτρησα το όνομα Τσίπρα στην τοποθέτησή του. Για τα λέξη Τσίπρα. Αφήστε με εμένα προσωπικά. Αφήστε με εμένα προσωπικά. Αφήστε, κύριε Κωνσταντόπουλε, τη γη μου και καμάρι μου.
3: Αν δεν εκλεγείς στην Κεντρική Επιτροπή, θα φεύγατε, κύριε Παπαδοπούλου.
2: Με θυμά,
3: με θυμά, γιατί πρέπει να πει ο Παπαδοπούλου. Σε μένα προσωπικά μην φέρνετε στελέχη τα οποία μια μέρα ήταν στον Πασόκ, μια μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Μην μου φέρνετε τέτοιου συνομιλητέ. Δεν του θέλω τέτοιου συνομιλητέ.
2: Καταρχήν λέγεται Ελλάδα. Ξεκινήστε από τα βασικά. Ελληνική αριστερή συμπαράσταση. Μάθετε να μιλάτε πρώτα και σε ποιον απευθύνεστε και μετά θα σα πω.
4: Το Πασόκ.
2: Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και μετά θα
3: πάρω. Αυτό που χρειάζεται
4: εσεί, κύριε Παπαδόπουλο.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Αυτό με τα ηρεμιστικά, να το υιοθετήσουν όλοι, κάνουν δουλίτσα. Αλλά κάνουν δουλίτσα. Τα χάπια. Μπορούν να αλλάξουν την πολιτική κατάσταση στα χάπια.

0: Όλα τα χάπια είναι ίδια. Μπορεί να στα δίνει ο γιατρός, αλλά δεν έχει καμία διαφορά. Λεξοτανίλ, τελοπών, δεπών, όλα αυτά. Όλα τα χάπια είναι ίδια. Μένουμε στο θέμα του ιατρικού. Δεν θα μιλήσουμε για το ΕΣΥ, θα μιλήσουμε για το γιατρό με το Μαζονάκι, τα γνωστά. Όπου έκανε και ένα σκετσάκι ο Λαζόπουλος, δεν ξέρω αν το είδατε. Το οποίο για κάποιους ήταν ψιλοαμήχανο, γιατί έδειχνε το γιατρό, διάφορα μπορούσε να πεις για το γιατρό, αλλά ασχολιόταν με ερωτικά βοηθήματα. Ανάμεσα σε αυτούς που αντέδρασαν ήταν και ο Γιώργος Λιάγκας.
1: Γιατί λοιπόν το βάλει αυτό? Δεν σου λέω ότι με αυτό αδικεί το Μαζονάκι, όχι. Χρειαζόταν
2: απόσπασμα της ευρύτερης αναφοράς που είχε και καταγγελία και αφιέρωμα.
1: Ας έβαζε μια νυχού να κάνει αλουρονικά και να καταγγείλει. Ας κατήγγειλε τον ιατρικό σύλλογο που πήγε και δεν έλεγε. Δηλαδή εγώ ξέρεις τι θα έκανα, αντί για το κόκκινο παντελονάκι. Θα έκανε ότι είμαι η επιτροπή των τριών γιατρών.
3: Να είναι μπροστά τα μηχανήματα.
1: Με τεράστιο μηχάνημα και να λέω τι είναι αυτό και να μην βλέπω.
2: Γιατί?
1: Αυτή τη σάτυρα θα έκανα εγώ.
2: Γιατί η σάτυρα που κάθε που κατά καιρού σου συζητάμε τι είναι σάτυρα, γιατί πάντα χτυπά το δυνατό. Εδώ θα χτυπήσει το θεσμό. Δεν θα χτυπήσει τον έναν ή του δύο που είναι στη φυλακή. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Τηλεοπτικά το βλέπω αυτό, θα μου πείτε τώρα εύλογα. Σκέφτομαι φωναχτά. Αυτά τα έλεγε Κολοτούμπα πέρσι. Προφανώς δεν τα έλεγα. Δεν έλεγα και ότι μ' αρέσανε βέβαια, αλλά δεν έλεγα και ότι δεν μ' αρέσανε.

0: Πέσανε. Γιατί, εντάξει, να πούμε μια αλήθεια, έτσι. Ήμουν στο μέτρο, δεν θα έβριζα το Λαζόπουλο. Αλλά, ένα τελευταίο. Τηλεοπτικά, εγώ πήγα, δεν σας λέω ψέματα, 9 η ώρα το βάλα, 9 και 17 το σημείωσα. Είπε μια λέξη που όσοι έχουμε βρει και έχω υπηρετήσει την κάφρικη τηλεόραση, αυτή τη λέξη δεν έχω τολμήσει να την πω. Την είπε 9 και 17. Και όλο αυτό μαζί με τα σεξουαλικά μονιόνια δεν μπορεί να το δει κάποιο τηλεόραση την οικογενειακή. Δεν το παίζω τώρα ηθικώς. Δεν θα τα έλεγα ξαναλέω πέρσι. Δεν θα έλεγα ότι μ' αρέσει βέβαια.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Πρώτα παίρνουμε τον.
3: Ας δώσουμε το λόγο και στον ίδιο τον Λάκη να απαντήσει.

0: Το καθήκον με καλύπτει.
1: Έκανε αποκαλύψεις λοιπόν, γιατί το κάλυψε το καθήκον ο Λάκης Λαζόπουλος που έκανε αυτό το σκετσάκι. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις, εξέφρασε και ο Ουγγαρέζος πρέπει να πούμε. Αλλά πάντοτε το θέμα του γιατρού και του Μαζονάκη βρίσκεται στην επικαιρότητα. Τα έχουμε μάθει όλα, όχι. Το έχουμε ξεφτυλίσει, βέβαια. Γιατί μερικές φορές για να τα μάθουμε όλα. Προχωράμε στην εξευτελιστική δημοσιογραφία.
2: 2005 τέλος, άνοιξε Απρίλιο, τέλος του 2005. Λοιπόν, μου το μαγαζί το πρωτοξεκίνησα εγώ μεσόρουχα. Μετά το έκανα με ρούχα. Όταν λοιπόν το τέλος του 2005 μου τηλεφωνεί ένας κύριος και μου λέει: με λένε Γιώργο και θέλω να αγοράσω εσόρουχα. Λέω κι εγώ: οκ, καινούργιο μαγαζί. Μου λέει: ξέρετε, δεν τα θέλω για την γυναίκα μου, τα θέλω για μένα. Του λέω: οκ, τι να κάνω κι εγώ τώρα, καινούργιο μαγαζί. Εντάξει. Μετά από 2-3 μέρες μου έρχεται ένα τύπο. Πόσο ο οποίος ήταν με καμπαρτίνα και ένα, πώς κρατάνε δικηγόροι, μια τσάντα, αυτό του στυλ. Οπότε η πρώτη μου εντύπωση μόλις μπήκε ήταν λέει ο γιατρός είναι αυτός ο δικηγόρος. Εν πάση περιπτώσει μπαίνει μέσα, μου λέει ο Γιώργος, είναι πολύ ωραία. Μου λέει θέλω να δω ότι πιο σεξι εσόρουχα έχετε. Του λέω πολύ ευχαρίστως. Πάει λοιπόν, διαλέγει όλα, ό,τι πιο σεξι και ό,τι πιο ακριβό είχε και του λέω αυτά είναι για εσάς. Μου λέει ναι. Του λέω είστε παντρεμένος. Μου λέει ναι. Έχετε και παιδάκι. Μου λέει ναι. Και λέω συγγνώμη, η γυναίκα σας ξέρει αυτή την αδυναμία σας. Όχι μου λέει, η γυναίκα μου είναι πολύ οπισθοδρομική και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Μου τα φέρνει στο ταμείο. Μου λέει τώρα τι κάνουμε. Του λέω τι κάνουμε, τα πληρώνετε και φεύγετε. Μου λέει θέλεις να το δοκιμάσω για να με δει. Του λέω όχι, δεν θέλω να το δοκιμάσετε για να το δω. Να τα πληρώσετε και να φύγετε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτό είναι μια λεπτομέρεια σε σχέση με το γιατρό και το θάνατο του Μαζονάκη. Και του είπε η πολίτρια, το μετέδωσαν αυτό κανονικά έτσι. Είπε η πολίτρια, η γυναίκα σου το ξέρει και εκείνος είπε όχι γιατί είναι πεσοδρομική. Μάλιστα. Σε λίγο θα βγει κανένας ταξιτζής που τον είχε πάει βόλτα, που τον είχε πάει και τι είχε φάει. Εμείς δεν έχουμε τέτοια δελτία. Όχι, έχουμε κανονικές ειδήσεις. Γιατί το καλύτερο δελτίο που βρίσκεται εδώ, Alpha Radio 99. Τώρα ποιος είναι ο Καρβέλας, όχι. Α, ο Little Richard, συνάδελφος. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, πανέτοιμη. Και έρχεται μετά.
4: Alpha 94,7.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
4: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9. Η ώρα είναι μία.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Το νέο πλαίσιο για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών παρουσίασε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Η ρύθμιση αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου και δεν προβλέπει καμία εξαίρεση του ηλικιακού ορίου με γονική συνένεση. Για την εφαρμογή του ηλικιακού περιορισμού προτείνεται η αξιοποίηση του gov.gr wallet και του kids wallet. Όπως διευκρίνησε ο κ. Παπαστεργίου, κανένα δεδομένο των παιδιών δεν δίνεται στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν επιστημονικές έρευνες που συντείνουν στο ότι τουλάχιστον ένα στα τέσσερα παιδιά διατρέχει κίνδυνο έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο, τόνισε ο κύριος Κέτσος. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα για την προστασία των ανηλίκων από πέρσι το καλοκαίρι, νομοθετώντας την απαγόρευση πώλησης καπνικών και αλκοόλ. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να τηρήσει μια ενεργειακή εκεχηρία εφόσον πράξει το ίδιο και η Ρωσία, ξεκαθάρισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχολιάζοντας την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ περί ενεργειακής εκεχηρίας Κιέβου και Μόσχας. Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου στο Truth Social, η Ρωσία εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, τονίζοντας ότι χρειαζόμαστε αμερικανική πίεση προς τη Ρωσία και όχι άρση κυρώσεων. Από την πλευρά της, η Μόσχα τηρεί προς το παρόν σιγή ηχθείως. Εν αναμονή των κυβερνητικών παρεμβάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν την επιδότηση στην Αντλία με στόχο τη συγκράτηση της τιμής και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τα δεδομένα της διεθνούς και εγχώριας τιμής του ντίζελ αύριο θα κρίνουν το εύρος των παρεμβάσεων. Την ίδια ώρα, κρίσιμη θεωρείται η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή, με την Αθήνα να διεκδικεί πρόσθετα περιθώρια για μέτρα κατά της ακρίβειας. Την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης. Σε ανάρτησή του υποστηρίζει ότι γνωρίζει τις δυνατότητες του κυρίου Τσίπρα και πιστεύει ότι μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη συγκρότηση μιας αξιόπιστης προοδευτικής κυβερνητικής πρότασης. Μήνυση κατά του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και είναι γραμματέα αυτοοργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλου για τα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής υπέβαλε αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Άννα Παπαδοπούλου. Η μηνύση αφορά τα όσα συνέβησαν σε κοινή παρουσία της κυρίας Παπαδοπούλου και του κυρίου Κωνσταντόπουλου σε τηλεοπτική εκπομπή. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, σύμφωνα με το πόρισμα που παραδόθηκε στον Δήμο Αθηναίων μετά τους εκτεταμένους ελέγχους. Η προέλευση της οσμής παραμένει αδιευκρίνιστη, με τον Δήμο να τονίζει πως μέχρι να διενεργηθούν όλοι οι ελέγχοι, το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης λόγω της διέλευσης του μετροπόντικα της γραμμής 4 του μετρό, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο αρμόδιος υπουργός Χρήστος Δήμας ξεκαθάρισε ότι η επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής του έργου θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της ανεξάρτητης επιστημονικής αξιολόγησης. Όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει συνδρομή και ξένων εμπειρογνωμόνων με αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αύριο και την Τετάρτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, από αύριο το βράδυ προβλέπονται τοπικά πολύ θυελώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο. Στον διεθνή χώρο και πάλι, δύο εκπαιδευτικοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε σχολείο στην Ομπάν, κοντά στη Μασαλία, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας. Όπως γνωστοποίησε, πίσω από το περιστατικό βρίσκεται ένας 14χρονος μαθητής, ο οποίος συνελήφθη. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στα αποτελέσματα της έκτης αγωνιστικής της Super League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Άρης Βόλος 3-2, Κηφισιά Πανετολικός 2-0 και Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Στις 6 το απόγευμα σήμερα η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική με διαστήματα βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί ο Δημήτρης Στάκης.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα. 1:06 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Αλφα Radio 989. Ξεκινά ο λογαριασμός στη μία. Και αυτή η εβδομάδα, δόξα τω Θεώ, έχει πολλούς λογαριασμούς να κάνουμε. Και οικονομικούς και πολιτικούς και πάρα πολλούς. Είναι γεμάτη ειδήσεις και εξελίξεις αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε μόλις από χθες και που αν ανατρέξει κανείς πίσω στο ημερολόγιο θα θυμηθεί ότι σαν σήμερα η Αθήνα απελευθερώνεται από τους Γερμανούς το 1944, ήδη έγινε από το πρωί η εκδήλωση στην Ακρόπολη, νομίζω, που παρέστηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας. Πώς τα φέρνει η τύχη, ενώ το 1944 απελευθερωθήκαμε από τους Γερμανούς, το 1862 ο Όθωνας εγκατέλειπε οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Και αν θυμηθεί κανείς και έρθει λίγο πιο κοντά, θα θυμηθεί, θα σκεφτεί μάλλον και θα θυμηθεί ότι σαν σήμερα, θα μου πείτε οι περισσότεροι δεν το θυμούνται, αλλά εγώ το λέω γιατί έχει να κάνει με έναν από τους σημερινούς καλεσμένους μας. Σαν σήμερα λοιπόν το 1999 ο τότε επικοινωνιολόγος και σύμβουλος του Κώστα Καραμαλή Γιάννης Λούλης, ο οποίος ήταν και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής, το 99 όλα αυτά, είχε δώσει μια συνέντευξη στο Έθνος και είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φθαρμένο προϊόν και μόνο ο Καραμαλής είναι αυτός που μπορεί να κάνει κάτι και πρέπει να την ανανεώσει εκ βάθμου τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Έγινε ο κακός χαμός, αντέδρασε το σύμπαν όλο. Ο Άρης Πιλιοτόπουλος, ο οποίος θα είναι σήμερα καλεσμένος μας, τότε ήταν εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και είχε δηλώσει ότι δεν έχει κομματική ιδιότητα ο κύριος Λούλης, απλά συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα. Βέβαια, λίγες μέρες μετά ο κύριος Λούλης, όπως σας είπα, παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής, που είναι Ινστιτούτο της Νέας Δημοκρατίας, και όλα με λίγα άλλα. Να θυμίσω, γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Γιάννης Λούλης μαζί με τον Άρη Πιλιοτόπουλο ήταν εκείνοι που είχαν σκεφτεί την ιστορία του μεσαίου χώρου που διατύπωνε ο Κώστας Καραμαλής ως φιλοσοφικο-πολιτικο-ιδεολογική θεωρία που πρέπει να ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία. Πράγματι την ακολούθησε αυτή την θεωρία του μεσαίου χώρου ο Κώστας Καραμαλής και έτσι κέρδισε τις εκλογές του 2004. Όλα αυτά τα λέω γιατί θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Σπυλιοτόπουλο, γιατί ο κύριο Σπυλιοτόπουλο συναντήθηκε με τον πολύ στενό συνεργάτη του Αντώνη Σαμάρα, τον κύριο Νίκο Τσούτσια, και θα ήθελα να ρωτήσω, όταν θα τον έχουμε, πώς κολλάει ο μεσαίος χώρος της δεκαετίας του 2000 με τον πολύ σκληρό δεξιό χώρο που θέλει να εκφράσει ο Αντώνης Σαμαράς. Τώρα θα μου πείτε ερωτήματα που έχω κι εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν όλα αυτά. Τώρα, εκτός από αυτή την ιστορία, αυτή την εβδομάδα περιμένουμε αρκετά θέματα. Καταρχάς, να πούμε ότι το θέμα της ημέρας σήμερα είναι η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την απαγόρευση των social media σε ηλικίες κάτω των 15 ετών. Το παρουσίασαν ο κύριος Κέρτσος, που θα το εισηγηθεί και στη Βουλή, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, και ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχει ενδιαφέροντα πράγματα, θα σας τα πω σε λίγο, γιατί μίλησα χθες και με τους ανθρώπους που έχουν φτιάξει το νομοσχέδιο. Περιμένουμε την ανακοίνωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και 15 και 16 θα έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες για να δούμε τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα θέματα πολιτικά. Γίνεται ο κακός χαμός, έχουν πιαστεί μαλλί με μαλλί η Ελλάς με το Πασόκ, που υποτίθεται θα έκαναν και οι δύο μονομέτωπο αγώνα κατά της κυβέρνησης. Έχουμε νέες εγγραφές στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είτε δημοσίως μπροστά στις κάμερες είτε ιδιωτικός, θα τα πούμε και αυτά. Και επίσης έχουμε και πολλές δημοσκοπήσεις που ξεκινάνε από αυτή τη βδομάδα και θα μας πάνε μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. Αύριο νομίζω είναι η πρώτη και μετά από δύο μέρες είναι ακόμα μία. Γενικά από εδώ και πέρα θα βαρεθείτε να ακούτε δημοσκοπήσεις. Όλα αυτά και πολλά άλλα θα πούμε σήμερα στην εκπομπή μας, λογαριασμός στη μία. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε και την κυρία Παπαδοπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς. Γιατί η κυρία Παπαδοπούλου έκανε σήμερα μήνυση στον κύριο Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Θα τη βγάλουμε τώρα την κυρία Παπαδοπούλου. Βλέπω ένα μήνυμα που μου έχει έρθει μόλις από την αρχισυντάκτριά μας. Θα τη βγάλουμε τώρα την κυρία Παπαδοπούλου, γιατί μετά έχει δικαστήριο. Οπότε θα κάνουμε μία τράμπα. Αντί να έχουμε αρχικά τον κύριο Σπηλιωτόπουλο, θα βγάλουμε πρώτα την κυρία Παπαδοπούλου. Τώρα, να κάνουμε τις συστάσεις της εκπομπής. Ο Σταμάτης Καρλούτσος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια καλεσμένων, η οποία με ειδοποίησε και για, για το θέμα που έχει η κυρία Παπαδοπούλου και πρέπει να βγει πιο νωρίς, και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ντίνα Μόσκου και η Μαρία Καραουλάνη. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800 και ο αριθμός Viber 6947-989-989, ενώ τα μηνύματά σας τα ηλεκτρονικά τα στέλνετε στο email μας onair@alpharadio989.gr. Τώρα, να σας πω και δύο πράγματα ακόμα πριν πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη. Γίνεται ο κακός χαμός στην Ελλάς και στο Πασόκ με αφορμή ένα άρθρο του κυρίου Καρτερού, πολύ στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, με το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήρισε τον Νίκο Ανδρουλάκη βλάκα. Εκτός από τις άγριες κόντρες που παρακολουθούμε από το πρωί στα τηλεοπτικά παράθυρα ανάμεσα στα στελέχη των δύο κομμάτων, είχαμε σήμερα και μία ανάρτηση από τον Γιώργο Σιακαντάρη. Είναι ο άνθρωπος που έγραψε το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα και τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ το προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Σιακαντάρης λοιπόν εγκαλεί την Ελλάς για τη στάση της, καθώς όπως σημειώνει είναι θλιβερό το γεγονός πολλοί που υποστηρίζουν την Ελλάς όπως και εγώ να μην έχουν πει μία λέξη καταδίκης και να αναρτούν ένα άρθρο που χαρακτηρίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκα. Τι ντροπή, λέει ο κύριος Σιακαντάρης, και αυτό το άρθρο έχει βάλει κυριολεκτικά φωτιά στα τόπια ανάμεσα στα δύο κόμματα και στα στελέχη τους. Μάλιστα υπήρξε και μια πολύ έτσι, έντονη αντίδραση από την πλευρά του κυρίου του γραμματέα επικοινωνίας του Πασόκ, ο οποίος χαρακτήρισε την πένα του κυρίου Καρτερού ότι είναι βουτυγμένη στα βοθρολήματα. Μιλάμε για κανονικότατο εμφύλιο και για πολύ άγριες εκφράσεις που διατυπώνονται ανάμεσα στα δύο στελέχη. Και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε με την κυρία Παπαδοπούλου, αλλά πρώτα θα συζητήσουμε την εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, που είναι η μήνυση που έχει καταθέσει κατά του κυρίου Κωνσταντόπουλου για αυτά που, όπως λέει, δέχθηκε και μπροστά και πίσω από τις κάμερες την προηγούμενη εβδομάδα σε μια τηλεοπτική σύγκρουση που είχαν οι δυο τους. Κυρία Παπαδοπούλου, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πάμε στην είδηση καταρχάς, να μας πείτε τι έχετε κάνει νομικά και τι θα κάνετε από εδώ και πέρα όσον αφορά το θέμα με τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
1: Ναι, κύριε Τάκη, προχώρησα σήμερα στην υποβολή της εγκλήσεως για την εξύβριση και την απειλητική συμπεριφορά του κυρίου Κωνσταντόπουλου σε βάρος μου. Και έχω να σας πω ότι περισσότερο το έκανα λόγω της αντιμετώπισης που έλαβα μετά το περιστατικό. Και θεσμικά σε ό,τι αφορά το Πασόκ, αλλά και από τον ίδιο τον κύριο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος αρνήθηκε το περιστατικό και εξαπέλυσε και κάποιες κατηγορίες, είχε κάποιες αιχμές στην ανακοίνωσή του, πράγμα που μου δείχνει ότι δεν υπάρχει μεταμέλεια σε αυτή την πραγματικά επεύχητη συμπεριφορά. Ο κύριος Κωνσταντόπουλος ήταν εκτός σε αυτό δυστυχώς εκείνη την ημέρα. Και θα ανέμενα έστω από το Πασόκ μετά και την τοποθέτηση τη δημόσια του κυρίου Κτιστάκη.
0: Θα πούμε για τον κύριο Κτιστάκη. Θέλω να σας ρωτήσω.
1: Να έχουν επιτέλους.
0: Εσείς επί της ουσίας
1: αναθεωρήσει.
0: Επιμένετε στη διαγραφή του κύριου Κωνσταντόπουλου.
1: Φυσικά, διότι το περιστατικό ήταν ακραίο, κύριε Τάκη. Και δεν γίνεται να μην αποδοκιμάζονται τέτοιου είδους συμπεριφορές.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μίλησα με πολλά στελέχη και του Πασόκ το Σαββατοκύριακο και μου υπόθηκε το εξής. Αποδέχονται και εκείνοι ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος είπε τη λέξη σκουπίδι. Αυτό που δεν αποδέχονται, διότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος τους έχει διαβεβαιώσει ότι δεν συνέβη, είναι ότι κινήθηκε για να σας χτυπήσει. Και αυτό και ο κύριος Κτιστάκης, καταλαβαίνω, λέει ότι υπήρξε μια κίνηση, αλλά δεν μπορεί να διαβεβαιώσει ότι η κίνηση αυτή από τον κύριο Κωνσταντόπουλο είχε σκοπό να σας χτυπήσει. Εκεί εστιάζει το Πασόκ, ότι το σκουπίδι υπόθηκε, αλλά όχι ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος είχε πρόθεση να κατευθυνθεί προς εσάς και να σας χτυπήσει. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Σχετικά με τον απαξιωτικό χαρακτηρισμό σκουπίδι, αυτό το ενημερώνομαι τώρα από εσάς. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής, παρόλα αυτά, οι δημόσιες τοποθετήσεις και του κυρίου Κωνσταντόπουλου, αλλά και του ΠΑΣΟΚ και κορυφαίων στελεχών του, είναι να μην αποδέχονται mm-hmm. αυτόν τον χαρακτηρισμό. Χαίρομαι ωστόσο από ό,τι φαίνεται έχει κυκλοφορήσει εντός εισαγωγικών ότι έχει υποθεί και μάλλον δεν θα μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά από ό,τι φαίνεται. Σε ό,τι αφορά την απειλητική συμπεριφορά, αυτό είναι και ένα νομικό θέμα αν θέλετε, αλλά όταν κάποιος κατευθύνεται προς το μέρος σου, δεν χρειάζεται ούτε να υψώσει το χέρι του, ούτε να απειλήσει ότι θα σε χτυπήσει. Και μόνο που παραβιάζει τη ζώνη ασφαλείας σου, αν θέλετε, mm-hmm. αυτά είναι και νομολογιακά κρυμμένα, ακριβώς, αυτό συνιστά απειλή. Mm-hmm. Και μάλιστα του το είπα δύο φορές. Του λέω, καλά, τι έρχεστε εδώ να με χτυπήσετε κιόλας, γιατί έρχεστε προς το μέρος μου mm-hmm. διαρκώς.
0: Εσείς εισπράξατε αυτή την πρόθεση να έρθει προς το μέρος σας ως πρόθεση απειλής να σας χτυπήσει?
1: Δεν ξέρω αν θα με χτυπούσε ή όχι. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Uh-huh. Αλλά η απειλή δεν προϋποθέτει και κάτι τέτοιο στο νομικό μας κόσμο. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται κάποιος να εκλάβει ότι σώνει και ντε, ο άλλος θα τον χτυπήσει. Uh-huh. Παρ' όλα αυτά παραβιάζει τον χώρο του και δημιουργούνται οι συνθήκες. Οπότε δεν ξέρω αν δεν υπήρχε ο κύριος Κτιστάκης στη μέση πώς θα αντιδρούσε.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αληθεύει ότι ο κύριος Κτιστάκης παρενέβη και σταμάτησε τον κύριο Κωνσταντόπουλο στο να έρθει πιο κοντά σε εσάς?
1: Βεβαίως, ο κύριος Κτιστάκης ήταν εκ των πραγμάτων στη μέση, ο κύριος Κτιστάκης, δίπλα μου, όταν mm-hmm. σηκώθηκαμε όρθιοι. Και ήταν αυτός που με το ένα του χέρι κρατούσε τα χέρια μου γιατί είχα ταραχθεί και με το άλλο του χέρι, από τα αριστερά του έλεγε, τον απομάκρυνε και του έλεγε, φύγε, τι κάνει. Ναι, αποχώρησε ας πούμε αυτό, γιατί ήταν πίσω ακριβώς από το πάνελ mm-hmm. που θέλαμε ακριβώς να αποχωρήσουμε και μας εμπόδιζε και ερχόταν προς την πλευρά μου δύο φορές.
0: Επίσης, γιατί και εγώ έκανα το ρεπορτάζ μου και έκανα διάφορα τηλεφωνήματα το Σαββατοκύριακο, μου υπόθηκε ότι ήσασταν σε μια πολύ έντονη κατάσταση όταν έκλεισαν οι κάμερες με αφορμή και όλα αυτά και το χαρακτηρισμό κλπ. Μάλιστα μου είπε συγκεκριμένα κάποιος, έτρεμε η Παπαδοπούλου, είναι έτσι?
1: Είναι έτσι, κύριε Τάκη, γιατί ήταν τελείως απρόκλητο όλο αυτό. Δηλαδή, εγώ τον κύριο Κωνσταντόπουλο δεν τον ξέρω, δεν τον γνωρίζω, δεν το επιτέθηκα ποτέ, ούτε πολιτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Παρότι πολλές φορές μου είχε δώσει εντός εισαγωγικών αφορμέ, θέλω να σας πω και το εξής, ότι ήταν η μέρα που ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει ότι σε ό,τι επιθέσεις δεχόμαστε, εμείς για το καλό της κεντρικής
0: λειτουργίας Βούδας.
1: Διαφορετικά. Και με αυτό γνώμονα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχα μπει στη διαδικασία.
0: Τώρα, μια και λέτε για τον κύριο Κτιστάκη, ο κύριος Κτιστάκης έδωσε μια συνέντευξη στο Star
1: Κεντρικής
0: Ελλάδας, ο οποίος είπε ότι η αρχή του επεισοδίου είναι το βίντεο και όποιος δει αυτά τα 4,5 λεπτά είναι απολύτως ξεκάθαρο ποιος κάνει τι. Και επίσης ότι σχολίασε και τις δημόσιες τοποθετήσεις που ακολούθησαν ιδίως από στελέχη του ΠΑΣΟ και λέει, θλίβομαι για αυτές τις ανακοινώσεις και σταματώ εδώ. Και καταλαβαίνει κανείς όταν ο κύριος Κτιστάκης που ήταν παρόν στο επεισόδιο να λέει ότι θλίβεται για τις ανακοινώσεις, επί της ουσίας επιβεβαιώνει αυτά που έχετε πει και εσείς. Να ρωτήσω κάτι, θα τον καλέσετε ως μάρτυρα τον κύριο Κτιστάκη?
1: Ναι, φυσικά, και θα τον καλέσω. Ήδη με την έγκλησή μου τον έχω προτείνει ως μάρτυρα, όπως επίσης με την έγκλησή μου έχω ζητήσει από τον κύριο Εισαγγελέα την προσκόμιση του βιντεοληπτικού υλικού. Ο κύριος Βασιώτης υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει. Εγώ θα ήθελα πραγματικά μια επίσημη τοποθέτηση mm-hmm. σχετικά με το αν υπάρχει αυτό το βίντεο, το οποίο όταν αν βρεθεί και δημοσιοποιηθεί.
0: Εννοείται το βίντεο όταν έκλεισαν οι κάμερες?
1: Πήγαμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Μάλιστα.
1: Η εκπομπή συνέχιζε. Mm-hmm. Οπότε δεν γνωρίζω αν κατά τη διάρκεια των διαφημίσεων ή όχι οι κάμερες κατέγραφαν, συνέχιζαν ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα όμως μια επίσημη απάντηση που τώρα φαντάζομαι ότι θα την αναζητήσει και ο κύριος Εισαγγελέας κατόπιν της εγκλησίας.
0: Και κάτι άλλο, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι και ο κύριος Κωνσταντόπουλος θα κινηθεί δικαστικά εναντίον σας με βασική κατηγορία ότι τον σπηλώνετε επειδή λέτε ότι ήθελε να σας χτυπήσει?
1: Μπορεί να προχωρήσει σε όποια ενέργεια θέλει ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Αυτή άλλωστε είναι ο νομικός μας πολιτισμός, εγώ θα έλεγα. Εγώ έχω μεγάλη, πώς να σας το πω, αυτοπεποίθηση από το γεγονός ότι λέω την απόλυτη αλήθεια.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή βεβαιώνεται και από μάρτυρες και πρωτίστως από τον κύριο Κτιστάκη. Εγώ ελπίζω και ευελπιστώ να βρεθεί αυτό το βίντεο για να αποδειχθεί και με οπτικό υλικό. Mm-hmm.
0: Τώρα, κάτι άλλο, κύριε Παπαδοπούλου, γιατί είστε και αναπληρώτρια εκπρόσωπος mm-hmm. τύπου. Με αφορμή και αυτό το περιστατικό και το άρθρο του κυρίου Καρτερού, έχει ξεσπάσει κυριολεκτικά ένας άγριος πόλεμος μεταξύ των δύο κομμάτων, κυρίως με τη φράση του κυρίου Καρτερού ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι βλάκας. Είδα και την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη σήμερα που λέει «Τι ντροπή». Και θέλω να μου πείτε, επειδή ο κύριος Καρτερός ήταν πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός και νομίζω εξακολουθεί να είναι, αν υιοθετείτε αυτό το άρθρο, αν θεωρείτε ότι κακώς γράφτηκε και αν θεωρείτε ότι κακώς ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτηρίζεται βλάκας.
1: Θέλω αρχικά να επισημάνω σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ ότι κατά την εκτίμησή μας η επίθεση που τώρα απευθύνεται στην Ελλάς και στον Αλέξη Τσίπρα είναι στην πραγματικότητα ένας αντιπερισπασμός. Διότι πιέζουμε για μια απάντηση από την προηγούμενη Παρασκευή, Πέμπτη, σχετικά με την σε βάρος μου επίθεση και απάντηση δεν λαμβάνουμε. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ακριβώς επειδή έχουν αντιληφθεί ότι έγινε ένας κακός εκ μέρους του σχεδιασμός σε αυτό το επίπεδο, ότι αυτή τη στιγμή με αφορμή το άρθρο ενός δημοσιογράφου, και αυτό έχει σημασία,
0: καλά, δεν είναι μόνο ο δημοσιογράφος ο κύριος Καρτερός, ήταν στενότατος συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα.
1: Διαφωνώ, ναι. Δεν διαφωνώ. Αυτό τι σημαίνει, ότι ο κύριος Καρτερός δεν έχει την, ως δημοσιογράφος την αυτονομία και την ανεξαρτησία
0: έχει,
1: να γράφει και να τοποθετείται όπως ο ίδιος θέλει.
0: Εσείς ως τέλεχος ενός κόμματος θεωρείτε ότι ορθώς μπορεί να λέγεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκας?
1: Εγώ, κύριε Τάκη, θα σας πω ότι και νομικά μιλώντας, δυστυχώς, πολλές φορές η πολιτική υπόκεινται από τη δημοσιογραφία σε σκληρή κριτική. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να απαντήσω για το εάν είναι σωστό ή όχι το άρθρο του κυρίου Καρτερού, γιατί εγώ νομίζω ότι αποπροσανατολίζει αυτή τη στιγμή τη συζήτηση. Και αυτό είναι ένα στόχος που έβαλε το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Τον οποίο θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή
0: και να είχε αυτό το στόχο το ΠΑΣΟΚ τον επιτυγχάνει με τη βοήθεια του κυρίου Καρτερού, αν τον είχε.
1: Αυτό είναι μια δική σας εκτίμηση και αξιολογική κρίση. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι πράγματι αποδίδεται στην Ελλάς κάτι που έχει γράψει ένας αρχαιογράφος και εγώ μιλάω ακόμα στους Ελλάς. Οπότε ούτε θα μπω στη διαδικασία να τοποθετηθώ για την ουσία των λεγόμενων του κυρίου Καρτερού, γιατί εμένα με ενδιαφέρει πώς εκφράζεται η Ελλάς και τι επίσημες ανακοινώσεις και θέσεις παίρνει η ελληνική αριστερή στην παράταξη. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ βρήκε μία αφορμή έτσι ώστε να αλλάξει την ατζέντα, που είναι να τοποθετηθεί στο σε βάρος μου περιστατικό.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο αποφεύγει καλύπτοντας έναν τραμπούκο, με συγχωρείτε και θα το πω αυτό. Έναν τραμπουκισμό.
0: Ωραία. Θα περιμένουμε τα επόμενα νομικά βήματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Παπαδοπούλου.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε.
2: Αλφα 94,7. Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
3: Πόσοι αγαπημένοι σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Μέσα στα στελέχη των δύο κομμάτων, ενώ τρέχουν από την περασμένη Τετάρτη, Πέμπτη, οι δημοσκοπήσεις που θα αρχίσουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις επόμενες μέρες. Και ένα από τα ενδιαφέροντα ερωτήματα που θα κάνουμε στους δημοσκόπους είναι κατά πόσο όλο αυτό το άγριο ξεκατίνιασμα ανάμεσα στα δύο κόμματα θα επηρεάσει δημοσκοπικά και τα δύο κόμματα, είτε με πτώση των ποσοστών, είτε με φρενάρισμα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι εδώ βλέπουμε ένα πραγματικά άγριο εμφύλιο με πολύ άγριες εκφράσεις. Διότι το να λες τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης Βλάκα, εντάξει, είναι πολύ άγριο και βεβαίως δίνεις την ευκαιρία και στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ήταν σε μια δύσκολη θέση με την υπόθεση Κωνσταντόπουλου να αντεπιτεθεί τώρα και να αντεπιτεθεί και πολιτικά. Και σε μια στιγμή που η Ελλάς με κινήσεις του κυρίου Τσίπρα προσπαθεί να δείξει ότι έρχεται καινούριος κόσμος ή εν πάση περιπτώσει και παλιός κόσμος, βουλευτές που ήταν ανεξάρτητοι όπως ο κύριος Κόκαλης που σήμερα ανακοίνωσε την ένταξή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως η κυρία Χτσιόγλου που το έκανε προχθές on camera ή όπως ο γνωστός μπασκεμπολίστας ο κύριος Άγγελος Κορονιός που τον είδαμε να παίζει με τον Αλέξη Τσίπρα βίντεο. Να παίζει μπάσκετ, συγγνώμη, σε ένα βίντεο που ανέβασε ο αρχηγός της Ελλάς χθες. Όλα αυτά σε μια προσπάθεια που κάνει ο κύριος Τσίπρας να δείξει ότι το κόμμα δεν έχει φρενάρει και δεν έχει βαλτώσει και πάει προς τα πάνω, όλα αυτά με κάποιο τρόπο ακυρώνονται από την ιστορία του άρθρου Καρτερού και από όλη αυτή την άγρια κόντρα που έχει ξεσπάσει με το Πασόκ με αφορμή αυτό το άρθρο. Τώρα φεύγουμε από το Πασόκ και την Ελλάς και πάμε σε αυτό που σας έλεγα στην αρχή, στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα από τους, και παρουσιάστηκε από τους τρεις υπουργούς για την μη χρήση των social media σε ηλικίες κάτω των 15 ετών. Θα πάμε να ακούσουμε το σήμα του σταθμού, να σας πω 2-3 πράγματα από το νομοσχέδιο και κυρίως ποιος είναι ο προβληματισμός που επικρατεί σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο γύρω από τη χρήση των social media σε αυτές τις ηλικίες.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, τι λέει το νομοσχέδιο. Καταρχάς να πούμε ότι το νομοσχέδιο η κυβέρνηση ευελπιστεί να ψηφιστεί μέχρι την άλλη Πέμπτη. Θα ισχύσει από 1η-1η του 2027. Η κυβέρνηση φιλοδοξεί να έχει την ευρύτερη κομματική και πολιτική στήριξη στη Βουλή, καθώς με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις η πλειονότητα της κοινής γνώμης συμφωνεί με αυτή την απαγόρευση. Θεσπίζεται λοιπόν όριο χρήσης η ηλικία των 15 ετών. Υπάρχει υποχρέωση επαλήθευσης της ηλικίας από τις πλατφόρμες. Το νομοσχέδιο είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο και εναρμονίζεται πλήρως με τον ευρωπαϊκό, με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Γιατί άργησε τώρα, επειδή ρώτησα, μου είπαν ότι έπρεπε να γίνουν όλα με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο και τον μηχανισμό εποπτείας τον ευρωπαϊκό, για να μην χτυπήσει το νομοσχέδιο και προκληθούν προβλήματα, όπως έγινε και με το νομοσχέδιο που πήγε να περάσει η Γαλλική Εθνοσυνέλευση και χτύπησε στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γαλλίας και έτσι δεν εφαρμόζεται μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής η μόνη χώρα που έχει εφαρμόσει την απαγόρευση είναι η Αυστραλία εδώ και ένα χρόνο, και η χώρα μας θα μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα ευρωπαϊκό προηγούμενο, με δεδομένο ότι όλα όσα υπάρχουν σε αυτό το νομοσχέδιο είναι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους ευρωπαϊκούς κανόνες, και γι' αυτό υπήρξε και αυτή η καθυστέρηση. Να πούμε ότι η χρονιά που θα αρχίσει να μετρά για την ηλικία των 15 ετών είναι το 2013 και μετά. Όσα παιδιά γεννήθηκαν το 2012 ή νωρίτερα, θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει το όριο των 15 ετών για τη συγκεκριμένη ρύθμιση και έτσι δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς, όμως αυτό δεν καταργεί τους κανόνες προστασίας. Τώρα, το μπαλάκι ρίχνεται στις πλατφόρμες. Από ό,τι μου είπαν τα κυβερνητικά στελέχη, έχουν έρθει σε επαφή με τις πλατφόρμες των social media. Και πώς θα λειτουργήσει τώρα η όλη ιστορία? Από 1η-1η-27 και μετά θα πρέπει κάθε πλατφόρμα να ενεργοποιήσει μια διαδικασία όπου θα ζητά την επαλήθευση της ηλικίας από έναν χρήστη που με βάση τις δικές της έρευνες και δυνατότητες και από τα όσα ανεβάζει το παιδί στα social media θα μπορεί να κατανοήσει αν είναι πάνω ή κάτω από 15 ετών. Αυτή η ταυτοποίηση θα γίνεται και με το Kids Wallet και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορέσει να επιλέξει η πλατφόρμα. Δεν θα διαρρεύσουν άλλα στοιχεία του κάθε παιδιού ή εν πάση περιπτώσει της οικογένειάς του, μόνο η ηλικία θα ταυτοποιείται, και αν το παιδί είναι κάτω από 15 ετών η πλατφόρμα θα έχει υποχρέωση να κλειδώσει το λογαριασμό είτε στο Facebook είτε στο Instagram είτε στα social media. Και εφόσον οι πλατφόρμες δεν μπουν σε αυτή τη διαδικασία από 1η-1η-27 και μετά, θα μπορούν να γίνουν καταγγελίες και να χρεωθούν οι πλατφόρμες με πολύ υψηλά πρόστιμα. Μάλιστα μου έλεγαν κυβερνητικά στελέχη ότι είναι αισιόδοξο ότι οι πλατφόρμες θα ανταποκριθούν σε όλη αυτή την ιστορία, επειδή υπήρξε και η δικαστική εμπλοκή της Μέτα στις Ηνωμένες Πολιτείες που αναγκάστηκε να συμβιβαστεί, και όχι για πολλές αμερικάνικες πολιτείες υπήρξε αυτή η καταγγελία προς τη Μέτα, και αναγκάστηκε να συμβιβαστεί και πληρώνοντας τεράστια ποσά και βάζοντας ένα περιοριστικό πλαίσιο στη λειτουργία των social media στην Αμερική. Και επειδή υπάρχει αυτό το προηγούμενο στην Αμερική, γι' αυτό ευελπιστούν τα κυβερνητικά στελέχη ότι θα υπάρξει ανταπόκριση εδώ, και επίσης ότι η ελληνική πρωτοβουλία και το ελληνικό νομοσχέδιο θα μπορεί να λειτουργήσει ως ένα παράδειγμα προς μίμηση και για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Και με βάση τώρα αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για το τι λένε και οι επιστήμονες, ψυχολόγοι σε όλο τον κόσμο, διότι το θέμα συζητείται ευρέως παντού, τι προκαλεί λοιπόν η ατέλειωτη χρήση των social media σε ηλικίες κάτω των 15 ετών, όταν δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα η προσωπικότητα του παιδιού? Άγχος και καταθλιπτικά συμπτώματα, αυτοεκτίμηση που εξαρτάται από τα likes και από την σύγκριση της δικής του εικόνας με μια εικόνα άλλου παιδιού, η οποία σίγουρα είναι φιλτραρισμένη και σίγουρα δεν είναι η πραγματική, και εδώ έρχεται να κουμπώσει η αρνητική εικόνα του σώματος, γιατί φίλτρα και εξειδανικευμένες εμφανίσεις ενισχύουν τη δυσαρέσκεια για το σώμα ενός παιδιού ή ενός αγοριού, ενός κοριτσιού, που δεν είναι το ίδιο με αυτό το φιλτραρισμένο που βλέπει και που ενδεχομένως δεν μπορεί να κατανοήσει πλήρως ότι είναι μία απάτη και όχι μία πραγματικότητα, και γι' αυτό τέτοια περιστατικά συνδέονται και με διαταραγμένη διατροφική συμπεριφορά, ιδιαίτερα στα κορίτσια κλπ. Επίσης είναι η δυσκολία του να σταματήσει κανείς να σκρολάρει και να φύγει από την οθόνη και από αυτές τις πλατφόρμες, ο λιγότερος και χειρότερος ύπνος, γιατί πάρα πολλά παιδιά κάνουν νυχτερινή χρήση αυτών των πλατφορμών, και αυτό συνδέεται με χειρότερο ύπνο που έχει συνέπεια μετά και στη σχολική απόδοση, και ήδη οι νέες ιατρικές μελέτες επισημαίνουν πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος και για τους ανηλίκους και για τους ενηλίκους. Φυσικά υπάρχει και ο διαδικτυακός εκφοβισμός και η δημόσια διαπόμπευση, η έκθεση σε επικίνδυνα πρόσωπα, η απώλεια ιδιωτικότητας και ο κίνδυνος εκμετάλλευσης, πάρα πολλά πράγματα που συνδέονται με αυτή την ατέλειωτη χρήση, και γι' αυτό το θέμα είναι και πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο, και βεβαίως δεν αφορά μόνο την πολιτεία, αφορά και όλους μας και αφορά κυρίως και τις οικογένειες που πρέπει να ρίξουν το ενδιαφέρον τους στα παιδιά, και όχι που το έχουμε δει όλοι βγαίνοντας να πιούμε ένα καφέ, που είναι οικογένειες, έχουν παρκάρει το παιδί δίπλα με ένα iPad στο χέρι ή με ένα κινητό, πίνουν τον καφέ και συζητάνε. Πολλές φορές και οι ίδιοι οι γονείς, ο καθένας είναι στο κινητό του, και υποτίθεται ότι έχουν βγει έξω να πιούν ένα καφέ και να μιλήσουν, και ο καθένας είναι με το κινητό και μιλάει με τους φίλους, με οποιονδήποτε άλλον, σίγουρα πάντως όχι με τους ανθρώπους που βρίσκεται μαζί στο ίδιο τραπέζι. Όλα αυτά είναι προβληματικά, όλα αυτά προκαλούν όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ψηφιακή εποχή, και γι' αυτό είναι σημαντική η πρωτοβουλία αυτή της κυβέρνησης, αλλά για να λειτουργήσει απαιτείται η συνδρομή όλων και όχι μόνο της πολιτείας και όχι μόνο των πλατφορμών. Πρέπει να είναι συνολική η αντιμετώπιση του προβλήματος για να υπάρξει και μία επιτυχία. Αυτά και όσον αφορά το νομοσχέδιο. Θα δούμε και τη συζήτηση που θα διεξαχθεί στη Βουλή τις επόμενες μέρες, μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα ψηφιστεί, και τουλάχιστον γι' αυτό θα είναι καλό όλα τα κόμματα να βρουν τα πολλά που τους ενώνουν στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να αφήσουν στην άκρη αυτά που τους χωρίζουν, και όλοι μαζί και με προτάσεις βελτιωτικές εφόσον χρειαστεί να συνενέσουν στο να ψηφιστεί αυτή η νομοθετική διάταξη, και κυρίως να ισχύσει και να έχει αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και μετά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος ακροατής για το θέμα που συζητούσαμε πιο πριν, μήπως η κυρία Παπαδοπούλου έκανε όλο αυτό για να γίνει διάσημη. Καταρχάς, δεν φταίει η κυρία Παπαδοπούλου για την όλη ιστορία, διότι αν δει κανείς και το βίντεο, βλέπει πώς ξεκίνησε ο καυγάς και την ένταση που υπήρχε από την πλευρά του κυρίου Παπαδόπουλου. Και επίσης, του κυρίου Κωνσταντόπουλου, συγγνώμη, και επίσης το περισκουπιδιού πια. Είναι αποδεκτό αν μιλήσει κανείς και με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, γιατί και ο κ. Κωνσταντόπουλος μίλησε εκεί που έπρεπε να μιλήσει. Είναι αποδεκτό ότι έχει υποθεί το σκουπίδι. Ο κ. Κωνσταντόπουλος, η ένστασή του είναι ότι δεν κινήθηκε απειλητικά κατά της κυρίας Παπαδοπούλου. Το σκουπίδι το είπε τώρα, γιατί υπάρχει και πολλής κόσμος που ήταν εκεί και το άκουσε. Άρα δεν την ξεκίνησε την ιστορία η κυρία Παπαδοπούλου και, εν πάση περιπτώσει, επειδή είπαμε όλοι έχουμε μιλήσει με ανθρώπους που ήταν εκεί, πράγματι η κυρία Παπαδοπούλου έτρεμε από αυτό το περιστατικό, οπότε δεν το κάνεις τώρα αυτό για να γίνεις διάσημη. Ήτανε μια πολύ πολύ κακή στιγμή του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας πω και να αναρωτηθούμε τι χρειάζεται ένα σπίτι σήμερα για να είναι ολοκληρωμένο. Θα μου πει κανείς πολλά πράγματα χρειάζεται, ναι, αλλά το πιο σημαντικό είναι το ίντερνετ και σε αυτό συμφωνούμε όλοι, διότι δεν μπορούμε πια να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς ίντερνετ, για να στριμάρουμε, να δουλεύουμε από το σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα, μαζί με σταθερό τηλέφωνο, να μιλάμε σε όλους χωρίς προβλήματα, και όλα αυτά μπορούν να γίνουν με το ΔΕΗ Fiber, γιατί το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ έχει και σταθερό. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε ίντερνετ με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, μόλις με 19,90 ευρώ το μήνα και με πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπορείτε να επισκεφτείτε το day.gr/fiber και να μάθετε ό,τι χρειάζεται για το ΔΕΗ Fiber. Να ευχαριστήσω και για το μήνυμα που ήρθε τώρα και λέει ωραίο το τραγούδι που ακούστηκε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και όταν θα επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο κύριος Άρης Πιλιοτόπουλος, ο οποίος απασχολεί την επικαιρότητα εδώ και λίγες μέρες, όχι μόνο και τόσο με την νέα του εμφάνιση, αλλά κυρίως για αυτά που λέει και κυρίως για το γεγονός πως φαίνεται να είναι κοντά στο νέο κόμμα Σαμαρά. Θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο.
1: Α94,7. Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδεντρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια, και τζακόσοπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα ομικρόν έψιλο. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
4: Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 24670-71461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
5: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
6: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των 2 κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Τρεις πολυκατοικίες. Τώρα θα πάμε να μιλήσουμε για την κεντροδεξιά πολυκατοικία. Άρης Πιλιωτόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Πιλιωτόπουλε.
7: Καλό μεσημέρι. Επειδή, κύριε Τάκη, αυτά που είπατε πριν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, επιτρέψτε μου σε αυτόν τον καυγά να πω κάτι το οποίο δεν είναι δική μου εκτίμηση. Απορρέει από τις ποιοτικές έρευνες με τα ψυχομετρικά εργαλεία ανάλυσης που έχουμε κάνει και εμείς. Και έχει να κάνει με το ΠΑΣΟΚ. Είναι λάθος να ταυτίζουμε το ΠΑΣΟΚ και μια ολόκληρη παράταξη που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ με το πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Γιατί είναι χαρακτηριστικό και είναι αληθές. Και δεν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να αντιδρά με αυτόν τον τρόπο, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει συγκεκριμένα προβλήματα που αποτυπώνονται στις ποιοτικές έρευνες όσον αφορά την ικανότητά του στην ηγεσία.
0: Θα βγάλει και άλλη ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ και θα βάλει και εσάς μέσα, κύριε Σπυλιωτόπουλε, με αυτά που λέτε.
7: Εγώ δεν ανακατεύομαι σε αυτόν τον καυγά, το είπα. Εγώ λέω τι λένε οι έρευνες και κυρίως οι ποιοτικές. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι αν σήμερα βλέπουμε περίπου πολύ κοντά τα δύο κόμματα, η δυναμική δημοσκοπική είναι υπέρ του κυρίου Τσίπρα, και αν στοιχημάτισε κανείς δημοσκοπικά όσον αφορά τη ΣΥΚΙ, είναι υπέρ του κυρίου Τσίπρα, και αν στοιχημάτισε κανείς δημοσκοπικά όσον αφορά τη συγκεκριμένη

0: Απλώς πρέπει
1: τώρα
0: να
1: μια και το συζητάμε αυτό, σωστά. Πώς σας φαίνεται αυτή η πολύ πολύ αιχμηρή ανακοίνωση του Πασόκ πριν από λίγο που κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα για ακροδεξιάς έμπνευσης επιχείρηση λάσπης κατά του Πασόκ? Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τόνοι, κύριε Σπυλιοδόλου, και θέλω να μου πείτε, επειδή έχετε γνώση και επειδή τρέχουν οι δημοσκοπήσεις, αν θεωρείτε ότι όλος αυτός ο άγριος καυγάς μπορεί να επηρεάσει και τα δύο κόμματα στις δημοσκοπήσεις που θα δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένας καυγάς που αφορά την κέντρο αριστερά, γι' αυτό κατά δική μου εκτίμηση δεν ωφελεί, γιατί αν μη τι άλλο, εγώ θα το πω πάλι δημοσκοπικά. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συγκεκριμένη εικόνα. Ποια είναι η εικόνα? Ότι το 70% σε οποιαδήποτε ποσοτική έρευνα και πάνω των ερωτηθέντων θέλει πολιτική αλλαγή.
1: Mm-hmm.
0: Από 30% και ο λιγότερη, εξαρτάται από την ποιοτική έρευνα, από εταιρεία σε εταιρεία, είναι αυτοί που θέλουν τη λεγόμενη πολιτική σταθερότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία θέλει αλλαγή πολιτικής σελίδας. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει? Γιατί αυτό το 70% της κέντρο αριστεράς, της εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης, είναι κατακερματισμένο. Μάλιστα. Και όσο υπάρχει αυτός εντός αγωγικών ο εμφύλιος στην κεντροαριστερά, τόσο πικραίνονται οι ψηφοφόροι και τροφοδοτούν δύο μεγάλες δεξαμενές. Τη δεξαμενή των αναποφασίστων και τη δεξαμενή αυτών που κάθονται στον καναπέ και δηλώνουν ότι θα παίρνουν στις επόμενες εκλογές. Άρα θα έλεγα ότι αυτός ο καυγάς δεν ωφελεί κανέναν. Πολύ περισσότερο τραυματίζει πολλούς ψηφοφόρους του Πασόκ.
1: Τώρα, πάμε στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Είναι γεγονός ότι έχετε υπάρξει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, υπουργός. Ακριβώς. Θύμισα και σήμερα ότι, σαν σήμερα το 1999, ο κύριος Λούλης είχε γράψει το περίφημο «Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φθαρμένο προϊόν», και εσείς είχατε πει ότι δεν έχει οργανική σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, και λίγο μετά παραιτήθηκε και από το Ινστιτούτο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σας είδαμε προχθές, κύριε Σπυλιοτόπουλε, μετά την συνέντευξή σας στο Sky, όπου επιτεθήκατε στον κύριο Μητσοτάκη και γενικά στην Νέα Δημοκρατία για την πολιτική που ακολουθεί.
0: Όχι, να πείτε... όχι στην Νέα Δημοκρατία.
1: Στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Στην κυβέρνηση του κύριου
1: Μητσοτάκη. Ωραία, στην κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη, που είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όχι, στην παράταξη, διότι είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το λέω για τους ακροατές μας.
1: Σας είδαμε να πίνετε ένα καφέ με το διευθυντή του γραφείου τύπου του κυρίου Σαμαρά, τον κύριο Τσούτσια. Και εγώ.
0: Και την προηγούμενη θα με είχατε δει με κάποια στελέχη.
1: Εγώ με τον κύριο Τσούτσια είδα τη φωτογραφία στο Power Game, για να είμαι ειλικρινής. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Μην πούμε όλους τους καφέδες τώρα.
0: Ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Ήμουνα με σημαντικό στέλεχος, πρωτοκλασάτος στέλεχος του Πασόκ. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Πολιτικός αναλυτής είμαι και επικοινωνιολόγος.
1: Ωραία.
0: Προφανώς έχω συνομιλητές σε όλους τους πολιτικούς χώρους.
1: Σύμφωνοι. Εγώ γιατί το τονίζω αυτό? Διότι παρακολουθώντας την πολιτική σας πορεία, πέραν το ότι ήσασταν ο εμπνευστής του μεσαίου χώρου που ακολούθησε ο Κώστας Καραμαλής, δεν είχατε και πολλές σχέσεις με την Προεδρία Σαμαρά. Και μάλιστα είχατε επικρίνει τότε τον κύριο Σαμαρά ότι πάει τη Νέα Δημοκρατία στα πολύ δεξιά και τη συρρυκνώνει. Τώρα ξαφνικά με τον κύριο Τσούτσια τι είχατε να πείτε? Σας θέλει ο κύριος Τσούτσιας επαγγελματικά? Θα συνεργαστείτε με τον κύριο Σαμαρά επαγγελματικά? Του δώσατε συμβουλές επαγγελματικές? Τι?
0: Θα σας απαντήσω σε όλα. Με τον κύριο Τσούτσια με συνδέει μακρά φιλία και θα έλεγα παιδιόθεν φιλία, και με αυτόν και με την οικογένειά του.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαίνει ότι έχουμε πολύ καλή προσωπική σχέση. Είχαμε, έχουμε και θέλω να ελπίζω ότι θα έχουμε και με αυτόν και με την αδερφή του και με τη μητέρα του που είναι ζωή.
1: Καλά, δεν βγήκατε γι' αυτό, φαντάζομαι, πιείτε καφέ, να τα πείτε φιλικά.
0: Μα έχουμε βγει και άλλες φορές. Αυτή
1: ναι.
0: τη φορά απλώς μας φωτογράφησαν ή η συγκυρία βοήθησε στο να γίνει κάτι τέτοιο δημόσιο. Από εκεί και έπειτα. Προφανώς συζητήσαμε και για τις έρευνες. Βεβαίως και τον ενημέρωσα ότι βγαίνουν οι ποιοτικές έρευνες, όπως θα έκανα στον οποιοδήποτε ενδιαφερόταν να μάθει ποια είναι η δική μου εικόνα από τις ποιοτικές έρευνες τις οποίες διενεργούμε.
1: Θα συνεργαστείτε επαγγελματικά με το κόμμα Σαμαρά όταν δημιουργηθεί?
0: Κοιτάξτε, δεν μου έχει γίνει μία τέτοια πρόταση. Αν μου γίνει, θα την εξετάσω. Και από εκεί και έπειτα, όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι που θίξατε, μπορεί βεβαίως με τον κύριο Σαμαρά να υπήρξαν διαφωνίες στο παρελθόν ή μπορεί να υπάρχουν και σήμερα.
1: Ναι.
0: Ένα όμως οφείλω να το αναγνωρίσω, ότι ήταν εκφραστής της κεντροδεξιάς παράταξης της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ο κύριος Σαμαράς. Εγώ θυμάμαι τις επικρίσεις και τις δικές σας ότι πάει το κόμμα πολύ δεξιά ως ακροδεξιά. Τώρα πώς έγινε φυσικά, της κεντροδεξιάς?
0: Φυσικά, γιατί όταν υπάρχει η ηγεσία, η νόμιμη ηγεσία από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, προφανώς μέσα στο εσωτερικό μπορεί να

0: υπάρχουν διαφωνίες αν πρέπει να πας πιο κέντρο ή πρέπει να πας πιο δεξιά.
1: Ναι.
0: Αλλά κανείς δεν αμφισβητούσε ότι ήταν αρχηγός και ήταν αρχηγός μιας παράταξης.
1: Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι αρχηγός της παράταξης.
0: Αν μου επιτρέψετε, ναι. Ο κ. Μητσοτάκης εξελέγει για να κάνει τον αρχηγό της παράταξης και στην πορεία έκαμε μετάλλαξη μιας ολάκερης παράταξης σε ένα δικό του κόμμα, το οποίο είναι κόμμα του κ. Μητσοτάκη, που δεν έχει καμία σχέση με αρχές και αξίες της παράταξης, και αυτή η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει τα περισσότερα στελέχη από το εξυγχρονιστικό Πασόκ του κυρίου Σιμίτη, εγώ θα το έλεγα από το χρηματιστηριακό Πασόκ του κυρίου Σιμίτη, περισσότεροι εξ αυτών οι βριστές του Κώστα Καρμαλή και της παράταξης, της τότε παράταξης Νέας Δημοκρατίας, και ο λίγων από λαός.
1: Ναι, αλλά ξεχνάτε ότι με αυτά τα στελέχη πήρε δύο φορές 40% κύριε Σπυλιοτόπουλε.
0: Αυτό αφορά τους πολίτες που τον ψήφισαν. Δεν
1: και,
0: αφορά
1: και τη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση.
0: Αυτό δεν αφορά, αν θέλετε, τη δική μου εκτίμηση, αν αυτή τη στιγμή είναι η παράταξη ή ένα
1: πάντως
0: άλλο
1: αυτό
0: κόμμα.
1: Που μου
0: για
1: είπατε...
0: μένα είναι άλλο κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη και αυτή είναι η κυβέρνηση.
1: Mm-hmm. Αυτό που μου είπατε μόλις τώρα.
0: Ήδη την κυρία Μενδώνη, τον κύριο Σκρέκα, τον κύριο Περικάκη.
1: Όχι, ο κύριο Σκρέκα ήταν Νέα Δημοκρατία πάντα. Τον κύριο Σκέρτσο, μάλλον θέλετε να πείτε.
0: Ναι. Κύριο Σκέρτσο και
1: ωραία. Πάντως αυτή η ρητορία.
0: Ναι.
1: Αυτή η ρητορία που μου είπατε. Ακούστε λίγο. Αυτή η ρητορία που μου είπατε.
0: Αν είναι μια σημαία τη Νέα Δημοκρατία, άρα καλό κάνω που τον αναφέρω, γιατί θα πάρει και σταυρού.
1: Αυτή η ρητορία που μου είπατε μόλις τώρα είναι η ρητορία του κύριου Σαμαρά. Και φαίνεται ότι την έχετε ασπαστεί.
0: Όχι, δεν είναι θέμα ποιο ασπάζεται ποιον. Όταν υπάρχει μια αλήθεια, αυτή την αλήθεια τη συμμερίζονται περισσότεροι του ενός.
1: Άρα εσείς θα προτιμούσατε μια Νέα Δημοκρατία πιο περίκλειστη και το ρωτώ σε εσάς, γιατί είστε ο εμπνευστής του μεσαίου χώρου, δηλαδή του ανοίγματος της Νέας Δημοκρατίας στο κέντρο. Και τώρα μου κάνει εντύπωση πως θέλετε
0: αυτό,
1: μια πιο περίκλειστη Νέα Δημοκρατία.
0: Όπως το λέτε, εγώ δεν λέω για αυτή. Εγώ μιλάω για μια μεγάλη παράταξη που απευθύνεται στη μεσαία τάξη, άρα και πολιτικά στο μεσαίο χώρο. Mm. Όταν μιλούμε για ένα κόμμα του κ. Μητσοτάκη που έχει αφανίσει τη μεσαία τάξη και εκφράζει, για παράδειγμα, μέσω της ΔΕΗ την πλουτοκρατία, τότε σε αυτή την περίπτωση εκφράζει δομημένα συμφέροντα που καμία σχέση δεν έχουν με τον κοινωνικό φιλελευθερισμό που πρέσβευε το κόμμα και του Καραμαλή, αλλά και η ειδική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν το λέει μόνο ο κύριος Σαμαράς, το λένε πολλά στελέχη τα οποία υπήρξαν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και που θέλουν να πάνε τώρα στον κύριο Σαμαρά.
0: Είναι και πολλοί που είναι στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα εγκλωβισμένα στελέχη, που επειδή είναι εγκλωβισμένα στελέχη, μισοψιθυρίζουν ακριβώς το ίδιο.
1: Πάντως
0: αυτή
1: εκτιμώ...
0: Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, για παράδειγμα, εσείς, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, όπως λέει το όνομά της, να είναι δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, θα κάνει τη μία επένδυση μετά την άλλη. Ότι όταν έχουμε την ακριβότερη ενέργεια, όταν δίνει 130 και εκατομμύρια για να μπουκώνει την αγορά διαφημίσεων.
1: Κύριε Σπυλιοτόπουλε,
0: όταν είναι χορηγός της συναυλίας, μια και είπατε
1: τη αυτό δεν είναι κακό να είναι χορηγός μιας. Γιατί δεν είναι κακό να είναι. Πολλές εταιρείες είναι χορηγοί σε συναυλίες κλπ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Μισό λεπτό.
1: Επειδή δεν είναι. Ακούστε με λίγο. Επειδή η ώρα είναι δύο και δεν έχουμε ώρα. Να σας πω κάτι θέλω.
0: Όχι, θα σας πω κάτι και θα
1: ναι, αλλά δεν προλαβαίνω. Πρέπει να κλείσουμε.
0: Είναι σημαντικό για
1: ωραία, πείτε μου.
0: Όταν ένας ακροατής του κόβει το ρεύμα, γιατί έπαψε να είναι δημόσια επιχείρηση και είναι κερδοσκοπική εταιρεία, συσσωρεύει λεφτά και αυτά τα κάνει.
1: Είναι πολλές εταιρείες.
0: Τότε σε αυτή την περίπτωση ο κάθε επικραμμένος που δεν έχει ρεύμα και σας ακούει, καταλαβαίνει ποια είναι η μετάλλαξη
1: ναι, αλλά
0: του κόμματος.
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, κύριε Σπυλιοτόπουλο, γιατί υπάρχουν και πολλές εταιρείες. Θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
0: Δημόσια επιχείρηση, όχι μόνο δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού.
1: Τώρα, να μην το συζητήσουμε αυτό, θέλει πολύ μεγάλη κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό και για να κλείσουμε, καταλαβαίνω ότι αν σας γίνει πρόταση από τον κύριο Σαμαρά για να συνεργαστείτε επαγγελματικά μαζί του, επειδή έχετε και απόψεις που ενδεχομένως είναι πιο κοντά και σε αυτό που θα εκφράσει, θα το σκεφτείτε σοβαρά.
0: Κοιτάξτε, γενικά, εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα όσον αφορά την επαγγελματική μου σταδιοδρομία.
1: Μάλιστα.
0: Το αντιλαμβάνεστε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είμαι γόνος πολιτικής οικογένεια, να διορίζομαι στα διάφορα αξιώματα. Και το σημαντικότερο όλων, εγώ δεν έχασα εκλογές. Παραιτήθηκα. Αυτό σημαίνει ότι παραιτήσει όταν βλέπεις ότι κάτι δεν σε εκφράζει.
1: Μάλιστα.
0: Που σημαίνει σε πολιτικό επίπεδο έχω βάλει ανωτελεία. Αν βρω κάτι να με εμπνεύσει, αυτή η ανωτελεία θα γίνει κόμμα και θα συνεχίσουμε την πορεία μας.
1: Mm-hmm.
0: Και όσον αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα, προφανώς είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε ως επικοινωνία, όπως αν ήμουν δικηγόρος ή γιατρός.
1: Σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σπυλιοτόπουλε. Να είστε καλά. Λοιπόν.
2: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
10: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
11: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
10: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
12: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
13: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
7: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
8: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
1: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 24670-71461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο Θέρμανσης Λάζαρος Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι σε μια στιγμή.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
0: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
2: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
4: Το 2 ευρώ Ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
3: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
4: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
5: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
6: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
6: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24-6-70-26-9-45-69-44-5-10-7-82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
1: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδενδρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670 71 551 ή στο 694 8126 335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
3: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics, κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Από τι έφυγε?
6: Από πατατάκια.
7: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Καλώστη!
9: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι! Επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
10: Γεια σας!
9: Ποιος είναι ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε, Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ.
8: Κυρία Μαρία, μπράβο.
9: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.
8: Σοβαρά?
9: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε!
6: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
10: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
13: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε και σήμερα Δευτέρα, Τσακαρό Δευτέρα, το ακούς το ύφος, είναι της Δευτέρας. Έτσι. Καλή εβδομάδα, Ευβυβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Γεια σου Εύη, τι κάνεις?
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Να τα σπάσει όλα εδώ πέρα.
1: Μα δεν το θες.
0: Ή που δεν θα μιλάει ή που θα τα σπάσει όλα.
1: Θα κάνω αυτή την είσοδο, το μπαμ ρε παιδί μου. Που λες ότι ναι ήρθε, ναι κάτι έγινε. Ε, δεν το θες.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: 12 του μήνα λέμε.
1: Θα το λέμε μέχρι να γίνει.
0: Τι να γίνει δηλαδή? Είναι 12 του μήνα σήμερα.
1: Όχι, θα το λέμε μέχρι να γίνει το καλή.
0: Α, το καλή, καλά εντάξει τώρα. Λοιπόν, Δευτεριάτικο εδώ, έχουμε πολλά σήμερα όπως κάθε Δευτέρα. Έτσι εσείς που ακούτε συχνά ξέρετε, έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο.
1: Καλέ, έχουμε.
0: Βεβαίως, έχουμε νέα από το διάστημα επίσης.
1: Και από αυτά έχουμε.
0: Στη δεύτερη ώρα. Και έχουμε και πολύ πολύ μουσική, ως συνήθως παρέα εδώ δύο ώρες.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, πάμε, ετοιμαστείτε, έρχονται ζώδια σε λίγο να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Καλώς ορίσατε.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Λοιπόν, πάμε στα ζώδια. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κάποια ποινή αν τα ζώδια δεν βγαίνουν τελικά, γιατί δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Δηλαδή θα σας πω ότι τα 2-3 τελευταία χρόνια, ό,τι και να λένε, ό,τι και να γράφουν, δεν γίνεται τίποτα. Ελάχιστα όχι, πράγματα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το δυσάρεστο, εγώ θα πω, διαπιστώνοντας από τα δικά μου, έτσι, είναι ότι τα δυσάρεστα που λένε βγαίνουν.
0: Α, βγαίνουν τα δυσάρεστα, ναι.
1: Δεν τα θετικά τα δεν βγαίνουν.
0: Τα ευχάριστα δεν βγαίνουν.
1: Τα θετικά τα ψάχνεις να τα βρεις, σου λένε, μα αφού μου είπες ότι αυτό. Έλατε. Τίποτα.
0: Είδες που λέγαμε τις προάλλες, την προηγούμενη εβδομάδα, ότι ασχολούνται πολύ με το Μαζονάκι.
1: Ναι.
0: Σε εκπομπή είδα μέχρι και τι έλεγε το οροσκόπιο του Μαζονάκη για εκείνο τον καιρό. Πώς θα φάμε το χρόνο μας για να μην ασχοληθούμε με άλλα πράγματα πιο σοβαρά, μέχρι και για το οροσκόπιο του Μαζονάκη ασχολήθηκαν.
1: Okay.
0: Με τον άνθρωπο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα, γιατί πολύ μιλάμε και τρώνε το χρόνο μας.
1: Πολύ μιλάμε.
0: Έτσι, να πούμε ουσιαστικά πράγματα για τα ζώδια. Πάμε.
1: Να πούμε το βασικότερο, τη βασικότερη όψη που θα έχουμε αυτή την εβδομάδα είναι ότι θα μπει σε στάση ο Πλούτωνας για να γυρίσει ορθόδρομο στον υδροχό, φέρνοντας έτσι πιο βαθιές αλλαγές στη ζωή μας. Έτσι, αν με ενδιαφέρεσαι.
0: Πες το αυτό, ότι θα γίνει αυτό με τον Πλούτωνα και το χάρο, τι είπαμε.
1: Ναι, το χάρο πάνω στο κεφάλι μας.
0: Είμαι σίγουρος ότι και αυτό να το πεις. Έτσι θα το ακούσουν οι περισσότεροι.
1: Θα έχει μία βάση.
0: Λίγοι
1: βασικά
0: θα αναρωτηθούν ξαφνικά τι θέλει ο χάρος στα ζώδια.
1: Ο χάρος βγήκε. Λοιπόν, πάμε στα επιμέρους. Κρυαράκια, μπορεί να νιώθετε ότι κάποια πράγματα είναι στάσιμα στη ζωή σας και δεν προχωράνε με τον τρόπο που θα θέλατε. Ίσως έχει έρθει η ώρα λοιπόν να αλλάξετε πρώτα εσείς τη στάση σας απέναντι σε πράγματα και καταστάσεις για να εξελιχθούν καλύτερα και προς την κατεύθυνση που θέλετε. Ταυράκια, τι είναι αυτό που σας απασχολεί περισσότερο αυτή την εβδομάδα? Σίγουρα οι προσωπικές σας σχέσεις. Είσαστε ok με τα άτομα που υπάρχουν στο περιβάλλον σας? Είναι οι άνθρωποι αυτοί που θέλετε να έχετε κοντά σας, ή μήπως πρέπει να κάνετε αλλαγές και μάλιστα άμεσα? Αυτά σκέφτεστε, ταυράκια μου. Δίδυμοι, πρέπει να οργανωθείτε, πρέπει να κλείσετε εκκρεμότητες και να βάλετε με κάποιο τρόπο και τα όρια σας. Αν νιώθετε ότι κάποιοι έχουν περάσει τα εσκαμμένα, έχει έρθει η ώρα να δράσετε και να τους πείτε μέχρι πού τους παίρνει. Καρκινάκια, έχετε αφήσει μισοτελειωμένες καταστάσεις και έχει έρθει η ώρα να τις ολοκληρώσετε, να τις τελειώσετε και να κλείσετε τα όποια θέματα υπάρχουν και χρονίζουν από το παρελθόν, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά σας. Λιονταράκια μου, ζητήματα που τα αφήνατε στην άκρη και γίνανε βουνό, καλό θα είναι να μπουν στο προσκήνιο, να εστιάσετε πάνω τους και να τα λύσετε. Μπορεί να είναι θέματα που αφορούν την οικογένειά σας ή ακόμα και το σπίτι σας. Όπως και να έχει, πρέπει τώρα να δώσετε λύση για να ξεμπερδεύετε. Παρθενάκια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρετε οι επικοινωνίες σας να είναι σαφείς και να τις διαχειρίζεστε και πολύ σωστά. Καθυστερήσεις σίγουρα θα υπάρχουν. Μην απογοητεύεστε, μην το βάζετε κάτω, γιατί μπορεί είναι και περνάει. Ζυγή μου, έχει έρθει η ώρα για εσάς να κάνετε κάτι σαν επανεκκίνηση, να πούμε, τώρα στη ζωή σας, στα επαγγελματικά σας ή στα προσωπικά σας. Όλοι οι τομείς επιδέχονται αλλαγές, το θέμα είναι εσάς ποιος σας απασχολεί περισσότερο και σε ποιον θέλετε να δράσετε. Σκορπιοί, είσαστε σε μια φάση που δεν θέλετε να συμβιβαστείτε με τίποτα που δεν ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτό που θέλετε εσείς. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν δεν σας ικανοποιεί η σχέση σας, την αφήνετε πίσω. Αν δεν σας ικανοποιούν τα επαγγελματικά σας, ψάχνεστε για κάτι άλλο. Όπως και να έχει, σίγουρα όσο περνούν οι μέρες θα γίνεται όλο και πιο έντονο. Τοξοτάκια, αν θεωρείτε ότι υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε και αφορούν τα επαγγελματικά ή τα οικονομικά σας, ίσως έχει έρθει η ώρα να τα συζητήσετε τα θέματα με κάποιους δικούς σας ανθρώπους που μπορεί να μπορούν να δουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να σας βοηθήσουν στο αδιέξοδο. Εγώ κεράκια, Είναι καιρός να συζητήσετε κάποιο σχέδιο του παρελθόντος που ίσως να το είχατε αφήσει λίγο πιο πίσω. Έχει έρθει μια κατάλληλη περίοδος για να το επικοινωνήσετε εκ νέου και να βρείτε τρόπο να το πραγματοποιήσετε. Υδροχοάκια, αλλαγές θέλετε κι εσείς έτσι αυτή την εβδομάδα. Σκέφτεστε τι θα κάνετε, πώς μπορείτε να εξελιχθείτε κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά και θέλετε να πάρετε πρωτοβουλίες και θα τις πάρετε με θετικό πρόσημο. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες, ψαράκια μου. Ίσως έχει έρθει η ώρα να αλλάξετε τον τρόπο που βλέπετε κάποιες ρομαντικές καταστάσεις στη ζωή σας. Λίγος ρεαλισμός παραπάνω θα σας βοηθήσει να βγείτε ή να αποφύγετε δυσάρεστες καταστάσεις.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας.
1: Αμέ.
0: Δευτέρα. Έτσι το λες και
1: γεμίζει το στόμα σου.
0: Σκίζεται η καρδιά σου, ρε παιδί μου. Λες δεν μπορούσε να ήταν Παρασκευή. Έτσι.
1: Το λες αυτό, ε.
0: Έμα Δευτέρα. Έχουμε πει μόνο άμα κερδίσει εκείνα τα 9,5 εκατομμύρια που κέρδισε ο άλλος πριν από κάτι εβδομάδες. Τότε λες τι Δευτέρα, τι Τετάρτη, τι Παρασκευή. Κατάλαβες. Λοιπόν, Ευβαλίκος μας και Τραμμάδος εδώ. Αν θέλεις να μας βρεις στα social media, μας βρίσκεις για επικοινωνία γράφοντας τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην το κουνήσεις.

0: 94,7.
1: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα, επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον, με έδρα το Χιλιόδεντρο Καστοριάς, σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
3: Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 24670-71461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-6068-92.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Με λισότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
9: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
0: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
10: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
11: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
12: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Αλφα 94,7. Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο Δευτέρας.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
1: Καλώς
0: 12 του μήνα. 12 Οκτώβρη, παιδιά.
1: Πόσα νιώθεις.
0: Σοβαρά.
1: 12 Οκτώβρη. Πολλές τη γεμίζει το στόμα σου.
0: Πραγματικά, εγώ συζητούσα το Σαββατοκύριακο που πέρασε με φίλους και έλεγα, παιδιά, δεν έχω καταλάβει πώς πέρασε το καλοκαίρι, δηλαδή. Τι στο καλό έκανα το καλοκαίρι, γιατί πέρασε τόσο γρήγορα, δεν ξέρω. Και είμαι 12 Οκτώβρη εδώ τώρα, δηλαδή καλά καλά αρχίζουμε και σκεφτόμαστε έτσι λίγο περισσότερο και τι θα κάνουμε τα Χριστούγεννα.
1: Το σκέφτεσαι.
0: Έχεις αρχίσει και το σκέφτεσαι, γιατί δεν το σκέφτεσαι, γιατί.
1: Πότε πρέπει να στολίσω.
0: Όχι ρε εσύ, δεν σκεφτόμαστε αυτά. Ποιος μας ενδιαφέρει τώρα. Μιλάμε να κάνεις κάτι, να πας κάπου, να ετοιμάσεις ένα ωραίο τραπέζι. Να πας σε ένα ωραίο τραπέζι που δεν ετοιμάζουν κάποιοι άλλοι. Ξέρω και εγώ, να πας μια εκδρομή. Καλή ώρα εμείς που σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Εκδρομικά.
1: Που είμαστε γενικότερα χώρας, όπου φύγει.
0: Εντός χώρας, εκτός χώρας.
1: Εντός, εκτός και πτ' αυτά.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Οκτωβρίου, καταρχάς να πούμε πριν περάσουμε στα ιστορικά στοιχεία, ένα χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη που γιορτάζουν σήμερα. Και πάμε να δούμε τα επιμέρους του σαν σήμερα. Το 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Το 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens και Halske. 1862 ο Όφωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenhau της Βάδης.
0: Δεν το φάγανε.
1: 1999 αναστάτως είχε προκαλέσει τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας η συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμανλή Γιάννη Λούλη στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος είχε δηλώσει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 12 Οκτωβρίου. You can't. I'm opposite.

0: Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το συζήτησε ο κόσμος τις προηγούμενες μέρες και ίσως να μην το έχετε, να το ακούσετε για πρώτη φορά από εδώ. Έτσι, είναι αυτός ο τύπος ο οποίος έκανε γκάφα.
1: Ναι.
0: Ενώ ήταν γαμπρός στην Αυστραλία, χαιρετισμού στην Αυστραλία. Έτσι, και την ώρα που έδινε τους όρκους στην εκκλησία,
1: ναι,
0: έτσι είπε το όνομα της αδερφής της γυναίκας του. Δεν είπε το όνομα της γυναίκας του.
1: Το είπε γιατί είχε κάποιο λόγο?
0: Όχι, ήταν, λέει, πώς το λένε, φορτισμένος από το κλίμα και μπερδεύτηκε.
1: Α, αυτό μπορεί να την είχε απέναντί του, ας πούμε, και εκείνη την ώρα αντί να πει το όνομα της γυναίκας του είπε...
0: Δεν ξέρω αυτούς τους τύπους πώς μπορείς να τους χαρακτηρίσεις.
1: Γκαφατζίδες.
0: Και εμείς έχουμε παντρευτεί, δεν κάναμε έτσι. Έτσι. Από τη χαρά μας, δεν ξέρω κι εγώ, από το φόβο, δεν ξέρω τι. Αλλά σίγουρα εκείνη τη στιγμή που κάνεις τέτοιο λάθος, σε λούζει λίγο κρύος υδρότας, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Καλά, έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δεν ξέρεις τι θα γίνει, πώς θα το πάρει ο άλλος δηλαδή. Αν θα το πάρει για λάθος, αν θα αρχίσει η άλλη να είναι ζηλιάρη και να λέει έχεις κάνει κάτι με την αδερφή μου και σου ξέφυγε, ξέρω κι εγώ. Κρύος υδρότας και στην αδερφή, καταλαβαίνεις τώρα. Έτσι, και όλα αυτά γιατί ο άλλος δεν είναι συγκεντρωμένος εκεί πέρα που πρέπει.
1: Συμβαίνει όμως και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Πώς συμβαίνει, μωρέ, το έχεις ακούσει εσύ να γίνεται πολλές φορές να μπερδεύει ο γαμπρός το όνομα της νύφης, ξέρω εγώ, με την κουμπάρα.
1: Εγώ θέλω να το υπερασπιστώ τον άνθρωπα.
0: Καλά, εσύ αλίμονο τώρα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Να μπερδεύει ο άλλος, ας πούμε, το όνομα της νύφης με της αδερφής της.
1: Εμένα μου έχει τύχει να είναι σουρωμένος ο παπάς.
0: Ο παπάς είναι
1: σουρωμένος. Και να μπερδεύει τύχει να είναι σουρωμένος ο παπάς.
0: Ο παπάς είναι
1: σουρωμένος. Και να μπερδεύει άλλα πράγματα.
0: Ναι, αλλά εκεί δεν έχει κρύο.

0: Μήπως είμαστε λέω, κακοπροαίρετοι.
1: Τι μπορεί να περάσει από το μυαλό της Ελληνής εκείνη την ώρα. Θυμίζω ότι και οι άλλοι είναι στρεσαρισμένοι και οι άλλοι είναι κουρασμένοι εκείνη την ώρα που παντρεύεται. Άστο να πάει καλύτερα. Πώς είναι η κατάσταση γενικότερα, δεν ξέρεις πώς θα το πάρει. Μπορεί να το πάρει πολύ στραβά. Να χαλάσει ο γάμος.
0: Yes.
1: Έτσι. Ο γάμος δεν διαλύεται επειδή κλάνει νύφη μόνο.

0: Διάλειμμα.
1: Αμέ. Τώρα.
0: Αμέ και τρεις αμέ.
1: Αμέ, εγώ συμφωνώ. Σου δίνω την άδεια να πάμε για διάλειμμα. Τι ήθελες να σου πω, όχι δεν πάμε. Σου αφήνω ανοιχτό το μικρόφωνο. Θες να έρθω να πειράξω την κονσόλα. Τι ακριβώς θέλεις να κάνω. Να διαφωνήσω.
0: Να πεις ότι πάμε για διάλειμμα.
1: Σου είπα αμέ. Δεν σου κάνει το αμέ.
0: Όταν ανοίγει το μικρόφωνο και ακούτε αμέ, θα είναι διάλειμμα.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, έρχονται οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσετε. Εδώ θα είμαστε σε λίγο.
1: Γιατί συγγνώμη λογαριασμό θα σου δώσουν.
0: Εννοείται κανονικά. Τι.
1: Και άμα θέλω

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
11: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
12: Από τι έφυγε?
13: Από πατατάκια.
14: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
16: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
20: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
21: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά.
0: Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
7: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
13: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθανε τώρα στην παρέα μας. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάντος εδώ. Κουρουμουντού η κατάσταση. Σήμερα Δευτέρα.
1: Ποιο κουρουμουντού δεν γίνεται.
0: 12 του μήνα, 12 του Οκτώβρη. Ήρθε η ώρα για νέα από το διάστημα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί και από δάφτα έχουμε μπόλικα. Δεν έχουμε μόνο με. Λοιπόν, ανακαλύφθηκε ένας πλανήτης που μοιάζει αρκετά με την πρώιμη Γη. Πρόκειται για έναν εξωπλανήτη που αψηφά, λέει, όλες τις προσδοκίες. Είναι ένας κόσμος λάβας, αλλά ταυτόχρονα είναι και κρύος. Μάλιστα, σου λέει, είναι ο ψυχρότερος κόσμος λάβας που έχουμε εντοπίσει ποτέ. Και διαθέτει ατμόσφαιρα, και οι αστρονόμοι αναφέρουν ότι αυτός ο εξωπλανήτης έχει χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά που είχε η Γη όταν ήταν βρέφος. Δεν μου σχολιάζεις τίποτα.
0: Εγώ θα πω στους ακροατές, έτσι αυτό που νιώθω. Έχετε ακούσει μέχρι σήμερα από όλες αυτές τις επιγραφές για πλανήτες που ψάχνουν, που βρήκανε, που μοιάζουν, που δεν μοιάζουν? Έχετε ακούσει κάποιο πλανήτη που σας τραβάει, ας πούμε, έτσι τη διάθεση να πεις, θα φύγω αυτή από την παλιά Γη και θα πάω εκεί που είναι παράδεισος? Το έχετε ακούσει αυτό? Γιατί να φύγω από εδώ πέρα, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
1: Για να εξερευνήσεις.
0: Στην ξεραίλα, στο κάψιμο, στο κρύο.
1: Εγώ δηλαδή... δεν μπορώ να καταλάβω. Μου κάνει πολύ. Μιλάς με γλύφους, γέροντα, όχι για σένα. Ένας κόσμος λάβας που ταυτόχρονα είναι κρύος.
0: Δεν
1: ο ψυχρότερος κόσμος λάβας.
0: Δεν θέλω. Εδώ πέρα και τραβάω τα μύρια όσα που είναι φυσιολογικές οι συνθήκες. Εδώ έχεις, ας πούμε, 10 βαθμούς και λες κρυώνω. Να πάω εκεί που έχει μείον 150. Δεν πάμε καλά. Κοιτάξτε εδώ πέρα τον πλανήτη μας, να τον έχουμε καθαρό και ωραίο. Και αφήστε τους άλλους.

0: ότι υπάρχει πρόβλημα στο να βρούνε έτσι κάποιο τέρι εκεί έξω. Φαίνεται ότι υπάρχει έτσι, υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, υπάρχει απόγνωση θα έλεγα.
1: Έχω πρόβλημα μεγάλο.
0: Έτσι και απόγνωση επίσης.
1: Δεν μου φτάνει στελοκιά.
0: Κάθε τόσο ακούμε και διάφορα ας πούμε καινούρια. Λοιπόν, υπάρχει μια καινούρια τάση, mm-hmm. να σου πω, έτσι, στην Αμερική, λίμωνο. Σου λέει τώρα ο άλλος, προσπαθούν τώρα να το διαφοροποιήσουν λίγο το ζήτημα, πώς θα βρίσκουν τέρι. Και σου λέει, αν ο άλλος διαβάζει ένα βιβλίο, έτσι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Για να το δούμε διαφορετικά λίγο αυτός που διαβάζει ένα βιβλίο. Έτσι, σου λέει δεν μπαίνει στις πλατφόρμες, δεν βλέπει πολύ τηλεόραση, διαβάζει βιβλία. Όπα, μεγάλε, εδώ έχουμε θέμα. Κατάλαβες. Mm-hmm. Μην μπερδεύεστε με αυτές τις φωτογραφίες που ανεβαίνουν το καλοκαίρι από κάποιες που κρατάνε ένα βιβλίο και βλέπουμε όλα τα πόδια τους έτσι στην παραλία. Μιλάμε για βιβλίο κανονικό τώρα να διαβάζει. Λοιπόν, λέει καταρχήν ότι το 32% των Αμερικανών διαβάζει από 5 βιβλία και πάνω το χρόνο.
1: Nice.
0: Εδώ στην Ελλάδα αυτό πρέπει να είναι γύρω στο 15%. Δεν νομίζω ότι είναι παραπάνω. Λοιπόν,
1: είδαν αυτά τα πράγματα. Έχει να κάνει όμως και με το πόσο ελεύθερο χρόνο σου αφήνει η δουλειά και η καθημερινότητα, έτσι.
0: Εντάξει,
1: μπορεί
0: τώρα,
1: να έχεις εσύ την
0: κοίταξε
1: καλύτερη
0: να δεις,
1: των προθέσεων.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, αντί για να έχεις το νου στο κινητό μπλα μπλα μπλα μπλου μπλου μπλου, καλύτερα βιβλίο σου λέει. Λοιπόν, είδανε λοιπόν όλα αυτά τα βιβλιοπωλεία.
1: Και
0: τι κάνουνε, καλούνε ελεύθερο κόσμο κάποιες μέρες. Αυτό το κάνουνε και εδώ στην Ελλάδα, αλλά όχι βιβλιοπωλεία. Το κάνουνε έτσι εταιρείες που βγάζουν λεφτά και κάνουνε... τέτοιο πώς το ραντεβού στα τυφλά, αυτό που μαζεύονται 10 άντρες, 10 γυναίκες και αυτό το γρήγορο το ραντεβού, κάθε 5 λεπτά αλλάζουν,
1: ναι.
0: Ναι, αλλά εγώ το λέω στα ελληνικά, αλλάζουν κάθε 5 λεπτά τέλος πάντων άνθρωπο και προσπαθούν να γνωρίσουν κάποιον που ταιριάζει. Αυτό το κάνουν τα βιβλιοπωλεία θεωρώντας ότι αυτοί που είναι εκεί μαζεμένοι είναι άνθρωποι που διαβάζουν λίγο πολύ.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εγώ αν ήμουν ελεύθερος, ας πούμε, και να μην πήγαινα, δεν διάβαζα, ας πούμε, τόσο. Εγώ ένα βιβλίο το χρόνο. Έτσι, κυρίως το καλοκαίρι. Λοιπόν, θα πήγαινα άμα ήμουν ελεύθερος, γιατί να μην πάω. Λοιπόν, επίσης αυτά τα βιβλιοπωλεία κάνανε και πλατφόρμες οι οποίες μπορούν να σου βρουν τέρι. Έτσι, αλλά για να μπεις μέσα στην πλατφόρμα και να εγγραφείς, πρέπει να απαντήσεις 25 ερωτήσεις που έχουν πολύ μεγάλη σχέση και με βιβλία.
1: Α, για να δείξεις τα ενδιαφέροντά σου.
0: Ναι, βέβαια, για να ξέρει ο άλλος τι βιβλία διαβάζεις. Αστυνομικά, σε αρέσουν τα αστυνομικά, θα σε βάλω με αυτήν που της αρέσουν τα αστυνομικά. Οι άλλοι περιπέτειες, ξέρω εγώ. Οι άλλοι μυστηρίου. Οι άλλοι Άρλεκιν.
1: Για να δω που μπορώ να σε κουμπώσω καλύτερα.
0: Αυτό. Υπάρχει αυτή η σελίδα, λέγεται Read Me. Αυτή η σελίδα.
1: Okay.
0: Μία από τις σελίδες, εν πάση περιπτώσει. Ολόκληρη ιστορία για να γνωριστεί ο κόσμος, παιδιά. Απίστευτο.
1: Άμα είναι έτσι τα πράγματα. Τι να κάνεις.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν. Ό,τι τύχει. Μπορεί να δεις μια ωραία κοπέλα, ρε παιδί μου, στον δρόμο. Σταμάτα με το αυτοκίνητο, δώσεις το τηλέφωνο σου, πες μου άρεσες πάρα πολύ, σε παρακολουθώ, ξέρω κι εγώ μισή ώρα.
1: Α, σε παρακολουθώ, είναι στόκερ αγάπη μου.
0: Σε παρακολουθώ, δεν εννοώ με παρακολουθώ εκεί πέρα που πήγε το μυαλό σου, το άρρωστο. Σε παρακολουθώ, εννοώ σε είδα στο δρόμο. Δεν σε παρακολουθώ από πίσω, λες και είσαι άρρωστος. Ελέος μου αυτά τα πράγματα και τις έννοιες. Λοιπόν, σε παρακολουθώ, σε είδα μισή ώρα, μπορεί να καθόταν σε ένα καφέ και να σηκώθηκε και πήγε βόλτα στην πλατεία, ξέρω κι εγώ. Καταλαβαίνεις και μετά όπως έφευγε, την βρήκες με το αυτοκίνητο, τυχαία. Γιατί έφευγες και εσύ. Τι σταματάς, δίνεις ένα τηλέφωνο, λες, άμα θε αρέσει, πάρε με τηλέφωνο να συναντηθούμε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις που έρχονται. Τελευταίο διάλειμμα έρχεται εδώ και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο, γιατί έχουμε πάλι νέα από το διάστημα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Έχουμε διάφορα εδώ. Έτσι, παρεούλα που σας κρατάμε καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μείνετε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε νέα από το διάστημα. Μη φύγει κανείς.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
7: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
8: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ
7: για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics, κατάστημα εμπιστοσύνης.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
10: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
11: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
12: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Νέο νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΗΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΗΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
14: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη. Ρεπορτάζ. Παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
15: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ είμαστε. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι. Επιβαλεί Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Και τι έχουμε, Κοσμά, τώρα? Τι έχουμε?
0: Τώρα έχουμε σκέψη, πολύ σκέψη.
1: Νταρατατζούμ, είπα.
0: Παντρεύεται κάποιος?
1: Ειδήσεις από το διάστημα.
0: Α, ωραία. Okay, για να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: να έχουμε κανένα πλανήτη, ξέρω. Μπας και πάμε.
1: Όχι,
0: πάλι.
1: Αυτή η είδηση που έχω, αφορά ειδικά την Ελλάδα. Διότι τι γίνεται? Διευρύνεται, λέει, το ενδιαφέρον ξένων εταιριών για παραγωγή δορυφόρων στην Ελλάδα.
0: Ωραία,
1: πώς σε φαίνεται
0: τέλεια.
1: Αυτό? Παλιά είχαμε αυτοκινητοβιομηχανίες.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, έχω αρχίσει και φοβάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έρχονται εταιρείες να επενδύσουν, αλλά αγοράζουν τη γη, ξέρω και εγώ, 50 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Βέβαια. Αν θες εσύ να αγοράσεις σπίτι, την έκατσες.
0: Παίρνουν εταιρείες οι οποίες είναι κερδοφόρες και τις παίρνουν για ένα κομμάτι ψωμί και τις κάνουν δικές τους. Δεν ξέρω, φοβάμαι, πάρα πολύ φοβάμαι με όλα αυτά τα έρχεται εταιρεία. Α, δίνουμε τα πετρέλαια, ανακαλύπτουν πετρέλαια, τα δίνουμε, δεν έχουμε μάθει ακόμα το καθαρό κέρδος που θα μπαίνει στην τσέπη του κράτους. Όχι σε ιδιωτικές εταιρείες ελληνικές δίθεν, αλλά στην τσέπη του κράτους. Πες μου, ρε φίλε, θα παίρνω 20%, 30% δικό μου. Να ξέρω τι δίνω στον άλλον. Δεν τα έχουμε μάθει αυτά, οπότε κρατιέμαι πολύ σε αυτά τα θέματα.
1: Νομίζω καλά κάνεις. Λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε τώρα στο CNN Greece, τα διαβάζω, μία από τις εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι η Hydrosat. Και ήδη στην Ελλάδα κατασκευάζουν τους δορυφόρους τους η φινλανδική ISAI και η βρετανοϊσπανική Open Cosmos. Και υπάρχει φυσικά και η ελληνική Prisma Electronics στην Αλεξανδρούπολη. Τι να σου πω, δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν. Πώς θα λειτουργήσει κάτι τέτοιο.
0: Όταν είναι, θα το μάθουμε. Το μάθουμε. Το ζήτημα είναι πόσα εμείς θα
1: αποφεληθούμε από αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν υποφελούμαστε, απλά ξεπουλιόμαστε. Καταλαβαίνεις. Και με τις ευλογίες μας κιόλας, γιατί τους ξαναψηφίζουμε μετά. Καταλαβαίνεις.
1: Κατάλαβα.

0: Έχεις συγγενείς?
1: Έχω.
0: Έχεις. Βεβαίως. Όλα καλά, εντάξει. Με το συγγενείς, ρε παιδί μου, είναι...
1: Εντάξει.
0: Είναι καλή, ρε παιδί μου. Όπως
1: όλοι οι άνθρωποι υπάρχουν συμπάθειες και αντιπάθειες.
0: Μέχρι αντιπάθειες. Εκεί όμως.
1: Θα έλεγα αντιπάθειες, άνθρωποι που συμπαθείς περισσότερο και άνθρωποι που δεν είσαι τόσο κοντά.
0: Έτσι. Συγγενείς όμως που σε έχουν πάρει μάτι την ώρα που κάνεις σεξ με κάμερες, δεν έχεις.
1: Ποιος ήρθε?
0: Αυτά είναι. Κατάλαβες, γι' αυτό
1: κάπου
0: είμαστε εμείς εδώ στην εκπομπή για να σας πούμε για τον Χέντερσον, ο οποίος είναι από το Κεντάκι.
1: Και ήντακαμε.
0: Έδωσε, ρε παιδί μου, στους συγγενείς του να μείνουν στο σπίτι του. Αυτός το παραχώρησε.
1: Ναι.
0: Δεν μας λέει τώρα η πληροφορία για μια εβδομάδα, για ένα μήνα,
1: okay,
0: για ένα χρόνο, αλλά τους το παραχώρησε, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Λοιπόν, τον πήραν χαμπάρι όμως. Κάποια στιγμή, τι είχε κάνει αυτός? Είχε στο σπίτι του 15 κάμερες. Στην κρεβατοκάμαρα, στο μπάνιο. Οπότε... κατέγραψε σεξ των συγγενών μεταξύ τους, έτσι εννοείται, και γυμνάω το ζευγάρι γενικότερα μέσα στην τουαλέτα, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Μα και αυτή η ησυχία δεν είχανε.
0: Τι να κάνουν οι άνθρωποι, να κάνουν σεξ γιατί υπάρχει περίπτωση να σε παρακολουθεί ο συγγενής σου?
1: Που νιώθεις και έλειος, θεωρητικά μια ασφάλεια, έτσι, ότι ο συγγενής είσαι σε ένα χώρο...
0: Ναι, ο συγγενής εντωμεταξύ δεν ήταν καμιά φτωχάντζα. Έτσι, δεν είναι από αυτούς που λες, εντάξει,
1: μη είσαι χώρο...
0: Ναι, ο συγγενής εντωμεταξύ δεν ήταν καμιά φτωχάντζα. Έτσι, δεν είναι από αυτούς που λες, εντάξει, μωρέ, κάμια

0: πάρα πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που πιστεύανε ότι θα βρούνε. Καταρχήν βρήκαν τον ίδιο το CEO να κάνει σεξ με άλλες γυναίκες, παρόλο που ήταν παντρεμένος. Και το καλύτερο, βρήκαν άσχετους ανθρώπους, άσχετες γυναίκες με άσχετους άντρες, να κάνουν σεξ στο σπίτι. Τι σπίτι ήταν αυτό?
1: Θα αρχίσω να βλέπω με άλλο μάτι τις καταστάσεις και τις προσκλήσεις.
0: Εννοείται ότι απολύθηκε από την εταιρεία, έτσι, μόλις θα ανακαλύψαν αυτά.
1: Έλα, δεν σε πιστεύω.
0: Τι να πω, παιδιά, τι συμβαίνει εκεί πέρα έξω? Το έχουμε πει χιλιάδες φορές, τι συμβαίνει?
1: Χαμός.

0: Για τις δύο προηγούμενες ώρες της Δευτέρας εδώ ήμασταν.
1: Παρεούλα τις περάσαμε, ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας.
0: Εδώ, Κοσμάς και Δραμάδος, αύριο εδώ επίσης.
1: Και θέλω να δώσεις βάση, αύριο 3η και 13η, έτσι.
0: Θα μας πάει στραβά.
1: Πάρε την κρίνια σου όλη, ετοίμασέ τη για να τη σερβίρεις.
0: Δεν νομίζω, πρέπει να το ξορκίσουμε αυτό το κακό, δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα, ευχόμαστε, αυτό είναι το σίγουρο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, να το πούμε και αυτό.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Και σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά.

0: 94,7. Αλφα 94,7.
1: Για τη σωστή θέρμανση του χειμώνα επιλέξτε την εμπειρία και την ποιότητα. Η εταιρεία Αφιτσουλούφα Ωμικρον Εψιλον με έδρα το Χιλιόδενδρο Καστοριάς σας προσφέρει ξερά, περσινά καυσόξυλα, οξιάς και δριός. Ιδανικά για λέβητες, σόμπες, τζάκια και τζακόσομπες. Κάθε παραγγελία προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Διαθέτουμε επίσης παραδοσιακά ξυλοκάρβουνα και μπρικέτες αλφα ποιότητας για υψηλή απόδοση και καθαρή καύση. Καλέστε σήμερα τον υπεύθυνο πωλήσεων Δημήτρη Τσουλούφα στο 24670-71551 ή στο 694-8126-335. Αφή Τσουλούφα Ωμικρον Εψιλον. Θερμαίνουμε τον τόπο μας με υπευθυνότητα.
2: Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για σας που ζητάτε εγγύηση στην ποιότητα του καυσίμου. Για σας που απαιτείτε εγγύηση στην ποσότητα παραλαβής. Είμαστε άμεσα δίπλα σας με ένα τηλέφωνο 24670-71461 και κινητό 6977-7019-57. Δυνατότητα πληρωμής και με την κάρτα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης Λάζαρο Ζήσης. Για τον ζεστό σας χειμώνα.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24670-68892.
4: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: πονάει άστο.
1: Αλφα 94,7.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
5: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου.
6: Η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ.
5: Για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι.
6: Τριήμερο Νεδάνης.
5: Στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά.
6: Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
7: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
8: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
9: Γιάννη.
10: Έλα.
9: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
11: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
12: Φόρα κράνος.
13: Φόρα κράνος.
14: Φόρα κράνος.
11: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-60000. Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
16: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

ξημερώνει πάλι. Μαδιανό κεφάλι. Από το αλκοόλ είμαι παλικόν, είμαι μαυροχάλι. Ξημερώνει η μέρα,

πάλι. Μια ζωή σαν άλλη. Πάει και αυτή η βραδιά. Κοίτα την καρδιά.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
2: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδοπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδοπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδοπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδοπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρώματων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
5: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
5: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
5: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
2: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: 94,7.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησέ το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
5: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
6: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24673068-92.
7: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
8: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
7: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
8: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
9: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
10: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
0: Α 94,7.
11: Είμαστε καλά! Λέω, είμαστε καλά!

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Πως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: Αλφα 94,7.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και

0: σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
1: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
2: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στην Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94,7. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Ποιος άφησε χνάρια να βρεις να πατήσεις, για να έχεις μια στράτα αν θες να γυρίσεις. Και όταν γυρίσεις σου είπα πως θα με εδώ.
1: Ποιος πήρε απ' τη δύση του ήλιου το χρώμα, για να έχεις να βλέπεις και όχι

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24-670-26-945 69-44-510-782. Διαφημίσου τώρα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.